Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί, εγχόρδα και μπάσο κοντίνουο σε φα λάσονα με την επωνυμία «Ο χειμώνας», έργο 8 αριθμός 4 του Αντώνιο Βιβάλτη. Τη Μελίντα Μπίρας, βιολί μπαρόκ, συνόδευσε το σύνολο Σέμπρε. Ακολουθεί το κονσέρτο για έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε σόλο λάσονα, ρίομ 157 του Βιβάλτη. Αποτελείται από τρία μέρη, αλέγκρο, λάργο, αλέγκρο. Παίζει το σύνολο Σέμπρε.

Ακούσαμε το κονσέρτο για έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε σολάσονα ρίο 157 του Αντώνιο Βιβάλτη. Ακολουθεί η τρίο σονάτα σε ρε λάσονα με την επωνυμία Λαφολία ρίο 63 του ίδιου συνθέτη. Παίζει και πάλι το σύνολο Σέμπρε.

ήταν η τρίο σονάτα σε ρε λάσονα με την επωνυμία La Folia, Ρίο 63 του Αντώνιο Βιβάλτη. Έπαιξε το σύνολο Sempre. Ακολουθεί το κονσέρτο για δύο βιολιά, έγχορδα και basso continuo σε La Elasona, έργο 3 αριθμός 8 του ίδιου συνθέτη. Αποτελείται από τρία μέρη. Allegro, Larghetto, Allegro. Σολίστη είναι η Μελίντα Πύρας και ο Ραφαέλ Μπουτάρου, βιολιά μπαρόκ. Συνοθεύει το σύνολο Sempre.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για δύο βιολιά, έγχορθα και βάσο κοντίνουο σε Λα Ελάσσονα, έργο 3, αριθμός 8 του Αντώνιο Βιβάλτη. Σολίστη ήταν η Μελίντα Μπίρας και ο Ραφαέλ Μπουτάρου, βιολιά μπαρόκ. Συνόδευσαν μέλη του συνόλου Σέμπρε. Ακολουθεί το μοτέτο «In furore iustissime» «Ήρε» για υψήφωνο, έγχορθα και μπάσο κοντινουό του Βιβάλτη. Την υψήφωνο Κριστίνα Βασιλάκε συνοδεύει το σύνολο Σέμπρε.

Ακούσαμε το μοτέτο «In furore iustissime ire» για υψίφωνο, έγχορδα και μπας κοντίνουο του Αντώνιο Βιβάλτη. Την υψίφωνο Κριστίνα Βασιλάκη συνόδευσε το σύνολο Σέμπρ. Ακολουθεί, σε μεταγραφή για χάλκινα πνευστά, το Λάργκο από το κοντσέρτο για βιολί έγχορδα και μπας κοντίνουο σε φα ελάσσονα με την επωνυμία «Ο χειμώνας», έργο 8, αριθμός 4 του Βιβάλτη. Ερμηνεύει το σύνολο χάλκινων πνευστών της Κολονίας.

Ακούσαμε σε μεταγραφή για χάλκινα πνευστά το Largo από το κοντσέρτο για βιολί έγχορδα και μπας κοντίνουο σε φάιλ άσονα με την επωνυμία «Ο χειμώνας», έργο 8 αριθμός 4 του Αντώνιο Βιβάλτη. Ερμήνευσε το σύνολο χάλκινων πνευστών της Κολονίας. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για φλάουτου με ράμφος και μπας κοντίνουο σε ρέιλ άσονα του Georg Friedrich Händel. Η σονάτα φέρει τον αριθμό 367α στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Αποτελείται από 7 μέρη. Largo, Vivace, Furioso, Adagio, Alla breve, Andante, Se tempo menuetto. Παίζουν η Πουλέτα Ουν, φλάουτο με ράμφος, και ο Έλεν Ράσμουσεν, τσέμπαλο.

ήταν η σονάτα για φλάουτο με ράμφος και μπάσο κοντίνουο σε ρε λάσονα του Georg Friedrich Händel. Η σονάτα φέρει τον αριθμό 367α στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Επέξαν η Πουλέτα Ουν, φλάουτο με ράμφος, και ο Έλεν Ράσμουσεν, τσέμπαλο. Επόμενη επιλογή του BBC, η τοκάτα περτσέμπαλο ντοτάβα στέζα του Αλεσάντρο Σκαρλάτη. Η τοκάτα αποτελείται από 6 μέρη. Πρίμο τόνο πρελούντιο, αντάτζο, πρέστο, φούγγα, αντάτζο, φόλια. Παίζει ο τσεμπαλίστας Ρινάλντο Αλεσάντρινι.

ήταν το κάτα περτσέμπαλο ντοτάβα στέζα του Αλεσάνδρο Σκαρλάτη. Έπαιξε ο τσεμπαλίστας Ρινάλντο Αλεσάνδρινι. Επόμενη επιλογή του BBC, το Gloria σε ρε μίζωνα, ρίων 589 του Βιβάλτη. Σολίστη είναι η ψήφωνος σαν μονοχιός, ο κόντρατενόρος Μάθιου Βάιτ και ο τενόρος Κόλιν Έινσουορθ. Τη χοροδία δωματίου Τάφελ Μουζίκ και την ορχήστρα μπαρόκ Τάφελ Μουζίκ διευθύνει ο Ίβαρς Τάουριντς.

Ακούσαμε τον Gloria σε Ρε Μίζωνα, Ρίωμ 589 του Αντώνιο Βιβάλτη. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Αν Μονογιός, ο κόντρατενόρος Μάθιου Βουάιτ και ο τενόρος Κόλιν Έινσουορθ. Τη χοροδία δωματίου Τάφελ Μουζίκ και την ορχήστρα μπαρόκ Τάφελ Μουζίκ διεύθυνε ο Ίβαρς Τάουριντς. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουαρτέτο εν χόρδων αριθμός 13, Deutsch 804 του Franz Schubert. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro manon tropo σε La Elassona, Andante σε Do Mizona, Menuetto με ένδειξη Allegretto σε La Elassona, με τρίο σε La Mizona και φινάλε με ένδειξη Allegro moderato σε La Mizona. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Elias.

ακούσαμε το κουαρτέτο εν χόρδων αριθμός 13, Deutsch 804 του Franz Schubert. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Elias. Ακολουθεί η σονάτα για πιάνο αριθμός 2, έργο 35 του Frédéric Chopin. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα. Grave, doppio movimento, σε σι ύφεση ελάσσονα και σι ύφεση μίζωνα. Σκέρτσο και τρίο, σε μη ύφεση ελάσσονα και σολ ύφεση μίζωνα. Πένθυμο εμβατήριο με ένδειξη λέντο σε σι ύφεση ελάσσονα με τρίο σε ρε ύφεση μίζωνα και φινάλε με ένδειξη πρέστο σε σι ύφεση ελάσσονα. Ερμηνεύει ο Μπρους Λιού.

Από τον Bruce Liu ακούσαμε τη δεύτερη σονάτα για πιάνο, έργο 35 του Frédéric Chopin. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή του Zingspiel, ο μαγικός αυλός, Kechel 620 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Gian Andrea Nozeda.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή του Zingspiel «Ο μαγικός αυλός» και έχει 620 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Gian Andrea Nozetta. Επόμενη επιλογή του BBC, η Αβανέζ για βιολί και ορχήστρα, έργο 83 του Camille Saint-Saëns. Θα την ακούσουμε σε μεταγραφή για βιολί και πιάνο. Τον βιολιστή Βίλμος Σάμπαντι συνοδεύει η πιανίστα Μάρτα Γκούιας.

ήταν η Αβανέζ για βιολί και ορχήστρα έργο 83 του Καμίγ Σεν-Σανς. Την ακούσαμε σε μεταγραφή για βιολί και πιάνο. Τον βιολιστή Βίλμος Σάμπαντι συνόδευσε η πιανίστα Μάρτα Γκούιας. Ακολουθεί το οφερτόριο Εξούλτα Σάτης για κόντρατενόρο, τενόρο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο του γερμανού συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Γιώχαν Κάσπαρ Κέρν. 1627-1693. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Hasla Consort.

Ακούσαμε το έργο για πιάνο υπό τον τίτλο «La Lugubre Gondola, Charles 200» του Franz Liszt. Ερμηνεύση η Γιουλιάνα Αυντέεβα. Επίλογος της εκπομπής μας, η φαντασία και παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Franz Danzi, σε σύφεση μίζωνα, στην εκδοχή για κλαρινέτο και κουαρτέτο εγχόρδων έργο 81 του Louis Spohr. Τον κλαρινετίστα Λάσλο Χόρβατ συνοδεύει το νέο κουαρτέτο της Βουδαπέστης.

Ήταν η Φαντασία και Παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Φραντς Ντάντσι, σε σύφεση μίζωνα, στην εκδοχή για κλαρινέτο και κουαρτέτων χόρδων, έργο 81, του Λουίς Σποά. Τον κλαρινετίστα Λάσλο Χόρβατ συνόδευσε το νέο κουαρτέτο της Βουδαπέστης. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρώτος ήχος της Αυγής σήμερα ανήκει στον Franz Liszt. Η London Symphony Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Αντάλ Ντοράτη, θα ερμηνεύσει τη σύνθεση Hungarian Rhapsody νούμερο 5 σε μη ελάσσονα.

Αφιερωμένο στον Franz Liszt είναι και το επόμενο έργο που θα ακουστεί στον ήχο της αυγής. Η σύνθεση είναι του Carl Journey. Prelude and Fugue 35, όπως 856 σε ντο δίες ιεράσωνα. Παίζει η εξαιρετική Ικάιο Καμίλια.

Να περάσουμε τώρα σε έναν άλλο κορυφαίο συνθέτη για να συνεχίσει τον ήχο της αυγής. Δημήτρη Σωστακόβιτς. Θα ακούσουμε το πιάνο τρίο νούμερο 1 σε ντοελάσσονα όπους 8 σε μια κίνηση αντάντε. Ερμηνεύουν η Τζανίν Τζάνσεν, βιολί, Τόρλεϊφ Τέντεν, τσέλο και Έλνταρ Νέμπολσιν, πιάνο.

Ο Βόλφραμ Σμιτ Λεονάρντι ερμηνεύει το Μένικο Σκαρλάτι. Σονάτα σε μιμίζωνα K136 Αλέγκρο.

Από την ταινία La La Land, 1812, Οβερτούρα, Opus 19, TH 49, του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Παίζει η συμφωνική της ραδιοφωνίας της Μόσχας υπό τη διεύθυνση του Βλαντιμίρ Φεντοσέεφ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσείο Μαρία Κάλλα στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Φλωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ο Δημήτρης Χρωστόφσκι είναι σήμερα στο ξεκίνημα από τον Τροβατόρε του Τζουζέπε Βέρτη.

Από τον Τροβατόρα λοιπόν, ο Δημήτρη Χωροστόφσκι στο ξεκίνημα σήμερα, και στην Ιταλία για τη μουσική αυτή τη φορά του Τζουζέπε Σαμαρτίνι, ο μποίστας και μεγαλύτερος αδερφός ενός ακόμη συνθέτη, του Τζοβάνι Μπατίστα, ο Τζουζέπε Σαμαρτίνι εδώ σε μία από τις σονάτες του, γραμμένη σε Σι ύφεση μίζωνα ή μάλλον διασκευασμένη για φλάουτο ντόλτσε από όμπε σε Σι ύφεση μίζωνα. Η αρχική τονική της ήταν η Φα μίζωνα. Αλέγκρο αντάντε, αλέγκρο τα τρία μέρη, και η Ντοροτέο Μπερντίνγκερ με ένα μικρό σύνολο που η ίδια διευθύνει.

Μια πολύ όμορφη σονάτα και ενδεχομένως ομορφότερη για το φλάουτο Dolce που έπαιξε εδώ η Ντοροτέα Ομπερντίνγκερ παρά για το όμπε όπως την είχε γράψει αρχικά ο Τζουζέπε Σαμαρτίνι. Πολύ όμορφη και η σονάτα και η διασκευή της εδώ. Και ένα τραγούδι που έρχεται από την Αγγλία σε μια ιταλική εκδοχή όμως, όπως το θέλει ο Άντζελο Πραντουάρτη.

Μια ιταλική εκδοχή λοιπόν ενός πασίγνωστου τραγουδιού που ξέρουμε από την Αγγλία παραδοσιακού του Scarborough Fair, έτσι όμως όπως η σύζυγος του Άντζελο Μπραντουάρντι το διασκεύασε, το μετέφρασε μάλλον στα ιταλικά και το ερμήνευσε ο ίδιος ο Άντζελο Μπραντουάρντι. Μια σύνθεση τώρα που ανήκει στον Λούντοβίκο Εϊνάουτι είναι το Burning, είναι η σύνθεση που κλείνει με τον ίδιο στο πιάνο και μια ορχήστρα, μια μικρή ορχήστρα, το είναι Time Lapse στον δίσκο του και η ορχήστρα είναι η Virtuosi Italiani.

Burning, η σύνθεση του Ludovico Einaudi που κλείνει το δίσκο του In a Time Lapse μαζί με την ορχήστρα η Virtuoso Italiani. Έτσι κλείνει το δίσκο αυτό, ένα δίσκο που περιλαμβάνει μικρότερα σύνολα, δεν περιλαμβάνει ορχήστρα παρά μόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι ο ίδιος ο Ludovico Einaudi που παίζει διάφορα πράγματα, τόσο πιάνο όσο και διάφορα άλλα όργανα όπως μπάσο και ακόμη και κιθάρα σε κάποια σημεία. Θα πάμε στη μουσική του Τομάζο Αλμπινόνι τώρα και στην γέννηση της Αυγής για να ακούσουμε την Σόλκα Πέτα και την Τσετσίλια Μπάρτολη μαζί, ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα ντουέτα.

Η φωνή της Τσετσίλια Μπάρτολη, η μουσική του Τομάσου Αλμπινόνη από την γέννηση της Αυγής και η Σολ Καμπέτα που έπαιξε τσέλο μαζί με την Καπέλα Καμπέτα υπό τη διεύθυνση του Ανδρές Καμπέτα. Είναι μια οικογενειακή υπόθεση όλο αυτό και μια πολύ στενή φιλία ανάμεσα στην Μπάρτολη και στην Σολ Καμπέτα ο δίσκος αυτός. Ένας από τους συνθέτες που δεν ακούμε καθόλου συχνά είναι ο Λουτσιάνο Μπέριο. Θέλω λοιπόν να ακούσουμε από εκείνο το δίσκο της Ελέν Γκριμό που είχε ως κύριο θέμα το νερό, το Wasser Klavier. Έτσι ακριβώς ξεκινάει ο δίσκος αυτός και έρχεται το συγκεκριμένο κομμάτι, η συγκεκριμένη σύνθεση από τα 6 Encore του Λουτσιάνο Μπέριο.

Η Ελένη Γκριμό μας μεταφέρει στην Ρώμη του Λουτσιάνο Μπέριο με το Βάσα Κλαβίε μια σύνθεση η οποία έχει να κάνει ακριβώς με το πιάνο και έχει να κάνει με όλη αυτή την υπόθεση που στο δίσκο της Water με θέμα το νερό εκείνη αναπτύσσει. Στη Ρώμη λοιπόν, ένα απόγευμα στη Ρώμη, έτσι όπως θέλει να το τραγουδήσει ο Ντίν Μάρτιν.

Μια Ιταλία λοιπόν, όπως τη φαντάζεται ο Ντίν Μάρτιν εδώ, ένα απόγευμα στη Ρώμη λέγεται το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και μια εισαγωγή έτσι πολύ νωρίσιμα στο 1813, όταν μια τραγωδία του Βολτέρου, Τανκρέντι, έρχεται με μουσική του Τζοακίνο Ρωσίνη. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ρωσίνη χρησιμοποιεί εδώ παλαιότερο υλικό, και ενώ έχουμε να κάνουμε με μια τραγωδία, ενώ τουλάχιστον ξεκινάει αργά η εισαγωγή, έχει μερικά κρεσέντια από τα πιο δυναμικά που έχει δημιουργήσει ποτέ ο Ρωσίνη. Δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι θα ακολουθήσει τραγωδία μετά την εισαγωγή αυτή, πράγμα που δείχνει ότι ακόμη στο 1813 δεν ήταν δεδομένο ότι η εισαγωγή ενός έργου είχε να κάνει απόλυτα με την εξέλιξή του. Παρ' όλα αυτά, η μουσική του Ρωσίνη είναι εξαιρετική και εδώ. Ερμηνεύει η Ορχήστρα Δωματίου Όρφιος.

Πραγματικά δύσκολο να πιστέψεις ότι ακολουθεί τραγωδία μετά την εισαγωγή αυτή. Η εισαγωγή ήταν Κρέντι, λοιπόν. Μια τραγωδία του Βολτέρου, στην οποία βάζει μουσική ο Τζοακίνο Ροσίνι. Αρκετά διαφορετική εισαγωγή από την εξέλιξη του έργου συνολικά. Στην Ιταλία, λοιπόν, σε μια μεταγενέστερη Ιταλία, ο Φραντσέσκο Ντε Γκρεγόρι τραγουδάει μια αλίκη. Αλίτσε λέγεται το τραγούδι που ακούμε.

Είναι Ανίκη Αλίκη λοιπόν, το Φραντσέσκο Ντε Γκρεγκόρι εδώ, και έτσι ταξιδεύουμε προς την Ελλάδα. Ταξιδεύουμε προς την Ελλάδα με μία νότα. Έτσι ακριβώς το θέλει άλλωστε ο Σταύρος Λάτσιας. Αυτό είναι το ταξίδι μιας νότας.

Το ταξίδι μιας νότας ήταν αυτό που ακούσαμε, το ταξίδι μιας νότας του Σταύρου Λάντσια, και από έναν πιανίστα με σπουδές κλασικής μουσικής, αλλά που έχει περάσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό προς την πλευρά της τζαζ, σε έναν κιθαριστή που κάνει έτσι στραβοτιμονιές, θα λέγαμε, όπως τα λέγαμε παλιά, αλλά ο κύριος όγκος της δουλειάς του αφορά την κλασική μουσική. Πηγαίνουμε λοιπόν στον Δημήτρη Σουκαρά, ο οποίος ζει στο Λονδίνο, και στο Λονδίνο ζει και εκεί συνάντησε και την Belle Chen, αυτήν την Αυστραλο-Ταϊβανέζα πιανίστα και συνθέτητα, η οποία γράφει και αφιερώνει σε εκείνον το έργο Ανάμνησης. Από το έργο αυτό ακούμε το πρώτο μέρος, το Departure.

Αυτό ήταν το πρώτο μέρος λοιπόν από το έργο της Belgian Ανάμνησης, από όπου ακούσαμε εμείς το Departure από τον Δημήτρη Σουκαρά. Ο Δημήτρης Σουκαράς λοιπόν στο Λονδίνο, πέρα από την Belgian, συνάντησε και την Lotte Betz Dean, η οποία τραγουδάει εδώ με εκείνον στην κιθάρα μια σύνθεση του Βραζιλιάνου συνθέτη Baden Powell.

Είναι ο Δημήτρης Σουκαράς λοιπόν στην κιθάρα με την Lotte Beach Dean, η οποία τραγούδησε μια σύνθεση του κιθαριστή αλλά και συνθέτη από τη Βραζιλία, Baden Powell. Άλλος ένας κιθαριστής Έλληνας θα μας πάει στη Βραζιλία τώρα με την Fantasia Brasileira που ερμηνεύει, βασισμένη πάνω σε τρεις γνωστές αρκετά μελωδίες της Βραζιλίας. Πρόκειται για τον Μιχαηλάγγελο Τουμανίδη που παίζει κιθάρα εδώ.

Ο Μιχαηλάκηδος του Μανίδης λοιπόν και η Φαντασία Μπραζιλέιρα με τρεις βασικές μελωδίες βραζιλιάνικες που ερμήνευσε στην κιθάρα ο Έλληνας κιθαριστής. Όσο για μία σοπράνο που έρχεται από την Βραζιλία, που ερχόταν από τη Βραζιλία, η Μπιντούσα Γιάου με μεγάλη καριέρα ειδικά στην Αμερική, εδώ ερμηνεύει Madama Butterfly.

Πιντούσε Γιάο σε μια ηχογράφηση του 1957. Madame Butterfly λοιπόν εδώ, και μεγάλη καριέρα για μια σοπράνο που έρχεται από τη Βραζιλία και ταξίδεψε και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στην Αμερική. Ένα συνθέτης τώρα ο οποίος έζησε από το 1863 που γεννήθηκε μέχρι το 1934 στη Βραζιλία ήταν ο Ερνέστο Ναζάρεθ. Ένα συνθέτης που έγραψε κάποια έργα βασισμένα σε ρυθμούς όπως ήταν η πόλκα ή η χαμπανέρα. Στην αρχή τα ονόμασε βραζιλιάνικα τάγκος, αλλά αργότερα αυτά ήταν που δημιούργησαν την παράδοση των τσόρος. Εδώ λοιπόν ένα από αυτά, η Ζουλιέτα με το τσέλο τρίο.

Αυτή ήταν η Ζουλιέτα λοιπόν, αυτή ήταν ένα από τα βραζιλιάνικα τάγκος όπως τα ονόμασε ο συνθέτης τους, ο Ερνέστο Ναζάρετ. Και από τα τρία τσέλι που ακούσαμε εδώ, στο ένα που παίζει ο Ζακ Μορέλεμπαουμ, όμως μαζί του έχει μια μικρή ορχήστρα μέσα στην οποία είναι και ο Ριουίτσι Σακαμότο που παίζει πιάνο, αλλά και η σύζυγός του, η Πάολα Μορέλεμπαουμ, που τραγουδάει ένα τραγούδι του Αντώνιο Κάρλος Ζοπίν.

Ο Αμόρεμπας λοιπόν, εδώ η Πάολα Μορέλεμπαουμ, ο Ζακ Μορέλεμπαουμ, με ένα μικρό σχήμα στο οποίο ανήκει και ο Πάολο Ζομπίμ, ο γιος του Αντώνιο Κάρλος που παίζει βιολί, και ένα Ριουίτσι Σακαμότο στο πιάνο, ο οποίος όπως είναι εμφανές μπορεί να παίξει τα πάντα. Και μια σύνθεση ενός Γάλλου συνθέτη που έχει να κάνει όμως με τη Βραζιλία. Το τρίτο και τελευταίο μέρος από το Σκάραμους του Νταρίς Μιγιό, όπως ερμηνεύει η Τζες Γκίλαμ στο σαξόφωνο.

Αυτή ήταν η Βραζιλέιρα του Νταρίου Μιγιώ και φτάσαμε στη Γαλλία μέσω Βραζιλίας κατά κάποιο τρόπο και με μια Αγγλίδα που έπαιξε σαξόφωνο, την Τζες Γκίλαμ, εδώ στην Αμερική γεννήθηκε η Ρόζμαρι Στάνλεϊ, αλλά στη Γαλλία ζει. Η Ντομ Λανένα γεννήθηκε στη Βραζιλία και ζει και εκείνη στην Γαλλία, και εδώ μαζί ερμηνεύουν ένα τραγούδι απόλυτα γαλλικό, Ζακ Μπρέλ.

Ένα τραγούδι λοιπόν, το Soul Plus του Ζακ Μπρέλ, το είχε κάνει επιτυχία μεγάλη εκείνος. Εδώ το τραγούδισε την Ντόμ Λανένα μαζί με την Ρόσμαρι Στάνλεϊ. Δηλαδή το τραγούδισε η Ρόσμαρι Στάνλεϊ και έπαιξε τσέλο μαζί της η Ντόμ Λανένα. Ενώ ένας αυτή τη φορά Γάλλος συνθέτης, ο οποίος όμως αγάπησε ιδιαίτερα την Ισπανία, είναι αυτός που ακολουθεί. Εμμανουέλ Σαμπριέ, όχι με την Ισπανία του, αλλά με το έργο του 1891, Μπουρέ Φαντάσκ.

0: Η μουσική λοιπόν είναι ο συνθέτη από την Γαλλία, το Εμμανουέλ Σαμπριέ, αυτό ήταν το Μπούρε Φαντάσκ, και ένας σπουδαίος τραγουδιστής από τη Γαλλία επίσης, με πολύ μεγάλη επιτυχία στην εποχή του, αλλά και μέχρι σήμερα. Ζιλμπέρ Μπεκό.
1: Mes mains dessinent dans le soir la forme d'un espoir qui ressemble à ton corps. Mes mains, quand elles tremblent de fièvre, c'est de nos amours brèves qu'elles se souviennent encore. Mes mains caressent dans leurs doigts des riens venant de toi, cherchant un peu de joie. Mes mains se tendent en prière vers ton ombre légère, disparue dans la nuit. Mes mains, elles t'aiment à la folie. D'un amour infini, elle t'aime pour la vie. As-tu déjà effacé ce passé qui m'obsède?

Στην Μπέρμπεκο, από τις μεγάλες προσωπικότητες και από τις μεγάλες φωνές στη Γαλλία. Θα πάμε σε ένα ακόμη πιάνο, έτσι όπως συνόδευσε εδώ ένα εξαιρετικό πιάνο τον Στην Μπέρμπεκο. Θα πάμε στο πιάνο του Κλοντ Μπολίν και μία από τις σουίτες που έγραψε, δύο για φλάουτο και τζαζ πιάνο τρίο και μία για βιολί. Είμαστε στη δεύτερη για φλάουτο και τζαζ πιάνο τρίο και είμαστε στο τρίτο της μέρας, το ετγαμί.

Έτσι ακριβώς λοιπόν, έτσι ακριβώς ο Claude Bolling, ένα πιάνο τρίο σε συνάντηση με τον Jean-Pierre Rampal, το φλαουτίστα της Λόγιας Μουσικής. Ένα πείραμα είχε κάνει ο Claude Bolling, το οποίο μάλιστα του πήγε πάρα πολύ καλά. Ένας τραγουδιστής τώρα που δεν ήταν απλά τραγουδιστής, ήταν και συνθέτης, ήταν και ηθοποιός, ήταν και διπλωμάτης, ο Σάρλς Ναβούρ. Ο Σάρλς Ναβούρ με καταγωγή από την Αρμενία, με τεράστια καριέρα χρονικά, σχεδόν 70 χρόνια, και με 1000 τραγούδια που έγραψε για τον εαυτό του ή για άλλους, τραγούδισε συνολικά περισσότερα από 1200 τραγούδια. Σήμερα θα τον αφήσουμε να μας οδηγήσει στη Λισαβόνα.

0: lâche et l'amour est détruit. Ma vie.
1: Ο Σόρας Δαβούρη λοιπόν μας έφερε στη Λισαβόνα. Εμείς δεν θα μείνουμε ακριβώς στη Λισαβόνα, θα μείνουμε όμως στη Μεσόγειο με την ευρύτερη έννοια και θα ακούσουμε μουσική του Νικολό Πακανίνη. Θα ακούσουμε μία από τις σονάτες που έγραψε για τα δύο πιο αγαπημένα του όργανα, το βιολί κατά πρώτο λόγο και την κιθάρα κατά δεύτερο. Έχω λοιπόν για σας την σονάτα σε ρε μίζωνα που ερμηνεύουν ο Γκέραντ Σέλτσερ στην κιθάρα με τον Γκιλ Σαχάμ στο βιολί.

Με τη μουσική του Νικολό Παγκανίνη φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Δωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ κανονικά, ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να ρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης. Νεροζούμι, λέμε πολλές φορές, θέλοντας να περιγράψουμε κάτι άνοστο και χιλοειδές, ενώ όταν είναι και σκουρόχρωμο και μάλλον θολό ως προς τα συστατικά του, αυξάνουμε την ένταση προτιμώντας το μαυροζούμι. Αυτό δεν είναι άλλο από τον θρυλικό μέλανα ζωμό των Λακεδαιμονίων, που έχει μείνει στην ιστορία ως έξοχο παράδειγμα λιτού γεύματος. Σήμερα, όταν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε ένα γεύμα φτωχικό, ακριβώς αυτήν την έκφραση χρησιμοποιούμε. Στην πραγματικότητα, όμως, επρόκειτο για ένα τούρμπο παρασκεύασμα που μετέτρεπε τους υπερασπιστές της Λακεδαίμονος γης, ούτε λίγο ούτε πολύ, σε Σούπερμεν. Εδώ ο τρόπος παρασκευής, τον οποίο αλλιεύσαμε σε εφημερίδα της σύγχρονης Λακωνίας, ενώ με μία σύντομη αναζήτηση στο διαδίκτυο, μπορείτε να τον δείτε και εικονογραφημένο, αφού έχουν διασωθεί αρκετά αγγεία μελανόμορφου και ερυθρόμορφου ρυθμού, που καταγράφουν στην αρχαιότητα ακριβώς αυτή τη διαδικασία ή κάποια στάδια της. Εν αρχή είναι ο χείρος, ένα γουρουνάκι, το οποίο έσφαζαν και με πολύ προσοχή συγκέντρωναν σε ένα δοχείο το αίμα του, έτσι ώστε να μην χαθεί ούτε μία σταγόνα από αυτό. Στη συνέχεια αναμίγνυαν το αίμα με ξύδι για να μην πήξει. Τότε τηγάνιζαν το κρέας μαζί με το λίπος και έριχναν νερό. Όταν άρχιζε να βράζει, έριχναν αργά-αργά κρυθάλευρο και ανακάτευαν, ενώ προσέθεταν σε δόσεις και το αίμα που είχαν αναμίξει με ξύδι. Έβραζαν σε χαμηλή φωτιά, προσθέτοντας νερό, ώστε να παραμένει υδαρές και αραιό. Όταν έπαβε να απορροφά νερό, ήταν έτοιμο για σερβίρισμα. Στους βίους παραλλήλους του Πλουτάρχου και ειδικότερα στον Λυκούργο, ο συγγραφέας αναφέρει ότι στα κοινά συσίτια των ομοίων, όταν σερβιριζόταν ο μέλας ζωμός, οι γυρεότεροι αρκούνταν μόνο στον ζωμό, αποφεύγοντας το κρέας και αφήνοντάς το για τους νέους. Η φήμη δε του γεύματος είχε φτάσει έως τον Πόντο, όπου ένας βασιλιάς, προκειμένου να το γευτεί, προσέλαβε σπαρτιάτη μάγειρο. Όταν όμως το δοκίμασε, απογοητεύθηκε και ο σεφ του εξήγησε ότι το συγκεκριμένο γεύμα για να το απολαύσει κάποιος πρέπει πρώτα να λουστεί στον ευρώτα, εννοώντας προφανώς ότι πρέπει να έχει υποστεί την περιώνυμη σπαρτιατική εκπαίδευση. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης.

Ακούτε τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στη μουσική σκηνή ράδιο, στον Γκάζι, ο Σάκης Καραθανάσης παρουσιάζει στις 9 το βράδυ την παράσταση «Σαν έρωτας». Μία μουσική και θεατρική αφήγηση που κινείται ανάμεσα στο τραγούδι, το λόγο και τη συναισθηματική εξομολόγηση. Με τη συμμετοχή της ηθοποιού Έμιλης Μιλιού και κείμενα του Μάνου Θηραίου, η παράσταση δημιουργεί ένα κόσμο εσωτερικό και ποιητικό, όπου η μουσική γίνεται τόπο συνάντησης δύο ανθρώπων και δύο φωνών. Στο καφεθέατρο ο Αριστοτέλης Ρήγας παρουσιάζει στις 9 το βράδυ το «Ιδέα δεν έχω, final season», την τελευταία εκδοχή μιας παράστασης που ισορροπεί ανάμεσα στο stand-up comedy και τη μουσική σάτυρα, με γρήγορο ρυθμό, λογοπαίγνια, τραγούδια και μια ιδιαίτερη σύγχρονη ματιά πάνω στην καθημερινότητα. Ο Αριστοτέλης Ρήγας μετατρέπει το χιούμορ σε μια μορφή προσωπικής αφήγησης που σατιρίζει, σχολιάζει, αλλά και αποκαλύπτει τις μικρές αντιφάσεις της εποχής μας. Και στους θερινούς κινηματογράφους προβάλλεται ήδη η νέα γαλλική ταινία «Αυτόματος τηλεφωνητής», της Φαμπιέν Κοντέ. Μια απολαυστική κωμωδία γύρω από την ταυτότητα, το ψέμα και τις δεύτερες ζωές που κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Με χιούμορ, λεπτή ειρωνία και γαλλική φινέτσα, η ταινία παρακολουθεί τις απρόβλεπτες συνέπειες ενός παιχνιδιού μεταμφίεσης και επικοινωνίας, θυμίζοντας πως πολλές φορές οι άνθρωποι αποκαλύπτονται περισσότερο όταν προσποιούνται κάποιον άλλον. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Έφη Γεωργοπούλου.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρώτα του Τρίτο, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Ο Ζακ Κορντιέ, γνωστός και με το παρατσούκλι Μποκάν, ήταν, δεν θα το πιστέψετε, Γάλλος, αρχικά χορευτής και δεξιοτέχνης βιολονίστας, μετά χορογράφος και τελικά συνθέτης, που υπήρξε αδιανόητα διάσημος στην εποχή του. Ο Μποκάν υπήρξε από τους ελάχιστους, αν όχι ο μόνος συνθέτης στην ιστορία της μουσικής, που κατόρθωσε να παίζει δίπορτο τις αφλές της Γαλλίας και της Αγγλίας, και εννοώ πως δεν εργάστηκε απλώς πρώτα στη μία και μετά στην άλλη αυλή, αλλά πως συνέθετε παράλληλα και για τις δύο. Οι βασίλισσες της Δανίας, της Πολωνίας και ασφαλώς της Αγγλίας και της Γαλλίας έδιναν τα πάντα για μια σύνθεσή του ή για να κάνουν μαζί του μαθήματα χορού. Χρέωνε αστρονομικές αμοιβές, κλαίω μέσα μου, τις οποίες του τις κατέβαλαν με συνοπτικές διαδικασίες, εδώ και αν κλαίω. Τα έγχορδα του στέμματος της Γαλλίας ονομαζόντουσαν οι Απόστολοι του Μποκάν και ο ίδιος ο Βαπτιστής. Και ακόμη εδώ ψωνίζονται κάτι κουρελοστάρς κριθάρς, εντωμεταξύ ο Μποκάν θα την κλείτωνε. Είχε καβαλήσει σε τέτοιο σημείο το καλάμι λοιπόν ο Μακαρίτης, που έβριζε απροκάλυπτα τους αντίζηλούς του και τους πέρναγε ατιμόρυτα, μη σου πω ότι του έλεγαν και ευχαριστώ, που ασχολήθηκε μαζί τους, οπότε ό,τι ήθελε έκανε. Ο Ζακ Κορντιέ πήρε το παρατσούκλητο από μια περιοχή που του υποσχέθηκε ένας δούκας και αφού διαβάζω μόνο υποσχέθηκε, συμπεραίνω πως έμεινε μόνο με το παρατσούκλι. Τσιφλικάς πάντως ή όχι, μεγαλογεοκτήμονας, όχι τελικά, θεωρούνταν ο σημαντικότερος βιολονίστας της εποχής του και ο πλέον δαιμόνιος συνθέτης που μπορούσε να ξεσηκώσει βασιλιάδες και χωρικούς και να τους κάνει να χορέψουν στο ταψί κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ένας πρόδρομος του Λιλί λοιπόν, ο Μποκάν σήμερα επιχείρησε να ξεσηκώσει και την υψηλότητά μας και να μας βοηθήσει να ξεκινήσουμε αυτή τη μέρα με ένα χορό βασισμένο σε δικά του θέματα με τον Ράιχαρντ Γκέμπελ να διευθύνει το σύνολο παλαιάς μουσικής της Κολονίας. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Ένα συνέστημα χαράς νιώθω μέσα στην καρδιά μου που λέει ότι παρά τους φόβους μου η ευτυχία πλησιάζει. Ας ελπίσουμε ότι η ανησυχία μου θα τελειώσει με ικανοποίηση αφού η αγάπη και η μοίρα δεν είναι πάντα τόσο τυραννικές. Δεν μπορεί να ζει κανείς όλο με κλάματα και πόνο. Κάποιες φορές ακόμη και η λύπη γεννά ελπίδα και χαρές. Και όταν κανείς πιστεύει πως ο κίνδυνος είναι μεγάλος, τότε είναι που μπορεί να διακρίνει την ηρεμία του πιο καθαρά. Κουράγιο καλλιτέχνης του μελοδράματος, αυτός είναι ο Μότσαρτ της ημέρας.

Μέσα στην αγκαλιά της Φιλαρμονικής της Βιέννης, υπό την καθοδήγηση του John Pritchard, η Αντίτα Γκρουμπέροβα σήμερα τραγούδησε την άρια «Un moto di gioia», ένα συνέστημα χαράς του Wolfgang Amadeus Mozart. Μία από τις πολλές μου ανικανότητες είναι το να εκτιμώ σωστά την ηλικία ενός ανθρώπου από το παρουσιαστικό του. Για μένα οι άνθρωποι μπαίνουν ηλικιακά σε πολύ γενικές κατηγορίες. Βρέφη, παιδιά, μεγάλοι. Η κατάσταση όμως γίνεται ακόμα χειρότερη όταν πρέπει να εκτιμήσω τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει κάποιος, ειδικά στην τελευταία κατηγορία αυτή των μεγάλων. Συναντώ λοιπόν καμιά φορά κάποιον και του προτείνω να κάνει κάτι, τον ρωτώ γιατί δεν κάνει κάτι, για να εισπράξω συχνά την απάντηση τώρα είμαι μεγάλος άνθρωπος, δεν μπορώ να κάνω το τάδε πια. Σίγουρα το σέβομαι. Κάποιες φορές το κατανοώ και είμαι βέβαιος πως αν τύχει και πλησιάσω τις πιο προχωρημένες ηλικίες, πράγμα αμφίβολο με τη ζωή που ζω, θα αρχίσω να τις καταλαβαίνω καλύτερα και να πάψω να ρωτάω και να προτείνω βλακίες στους ανθρώπους. Από την άλλη, έχω και εγώ τους λόγους μου που μπερδεύομαι. Ας πούμε, μαθαίνω πως ένας 75χρονος που μελετούσε τη μουσική της εποχής του Μπαρόκ και παράλληλα τα πλέον σύγχρονα συστήματα σύνθεσης της εποχής του, όπως ο σειραϊσμός και ο 12 φραγκισμός, ήταν πεπισμένος πως αυτός και κανένας άλλος θα έπρεπε να βρίσκεται στην αιχμή της μουσικής πρωτοπορίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά την πρόθεσή του αυτή την έκανε έργο. Εντάξει, θα μου πεις εντάξει, μεγάλος άνθρωπος, μεν το μυαλό του δούλευε, πνευματική εργασία έκανε, δεν πήγαινε να σκάψει κιόλας. Να σκάψει δεν πήγε, όμως στα 75 σύν του, αφού το συνέθεσε, ανέβηκε ο ίδιος στο πόντιουμ για να διευθύνει αυτό.

Και ο Γκοστραβίνσκι ακαταπώνητος συνέχισε τον ωραίο του αγώνα. Σήμερα κυριολεκτικά. Από το μπαλέτο του Αγών ακούσαμε το πρώτο μέρος, Pas de Quatre, Double και Triple de Pas de Quatre, με την συμφωνική ορχήστρα της δισκογραφικής εταιρείας Columbia και τον συνθέτη να τη διευθύνει στα 75 πλάς του χρόνια. Και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, εντωμεταξύ όλα, πάντα στο Hollywood που ζούσε εκείνη την εποχή ο Στραβίνσκι, αλλά μερικά χρόνια μετά, ένας συνθέτης που τον έχει μελετήσει πολύ, για να το πούμε κόμψα, αντλεί συχνά από το έργο του αλλιώς, προκειμένου να λύσει ετερόκλητες προκλήσεις μουσικής επένδυσης. Ασφαλώς το κοινό του κινηματογράφου για το οποίο εργάζεται σπανίως έχει την υπομονή ή την παιδεία για να παρακολουθήσει τη μουσική του Στραβίνσκι, εκτός από όταν δεν το καταλαβαίνει. Πριν προλάβει ο ανυποψίαστος θεατής, μοιραία και ακροατής, να αντιδράσει στο ιδιαίτερο άκουσμα, ο συνθέτης μας του σερβίρει μια ωραία μελωδία, ένα γνώριμο leitmotiv και τον επιστρέφει στην ασφαλειά του. Οι φανατικοί οπαδοί της λόγιας μουσικής απορρίπτουν τέτοιου είδους εγχειρήματα. Δεν χρειάζονται τερτύπια κύρια για να ακούσει κανείς Στραβίνσκι ή Λίγκετι. Έχουν δίκιο. Από την άλλη, με αυτές τις μικρές μουσικές αναφορές, τις φίνες από μεγαλύτερους μουσικούς κόσμους και τις ανάσες πρωτοπορίας στις μουσικές επενδύσεις, ξεκίνησαν αμέτρητα προσκυνήματα στις ιερές μουσικές πηγές. Και όποιος πίνει από αυτές, και μιλάω εκ πείρας, συνήθως δεν ξεδιψά ποτέ. Αγαπητοί ακροατές, οδηγός του προσκυνήματός μας σήμερα, στον Ιγκορ Στραβίνσκι, ο Τζον Ουίλιαμς.

Από τη μουσική για την κινηματογραφική περιπέτεια, ο Ινδιάνα Τζόουνς και η τελευταία σταυροφορία, ο Τζον Γουίλιαμς παρέδωσε μίνι μαθήματα Στραβίνσκι και όχι μόνο, στους ανυποψίαστους εφήβους που είχαν πάει να δουν μια περιπέτεια και τελικά κατέληξαν να την ακούσουν. Μπορούμε μόνο να φανταστούμε την εποχή στην οποία ένα 15χρονο αγόρι συνέθεσε κάτι τέτοιο και δεν ήταν ο Μότσαρτ.

Υπάρχει και αυτό το ραδιόφωνο. Το μουσικό σύνολο Kaleidoscope Chamber Collective ερμήνευσε το ζωηρό και γεμάτο σφρίγος τέταρτο μέρος Allegro Vivace από το σεξτέτο σε ρε μίζωνα του Φέλιξ Μέντελσον. Ένα από τα ούτε καν πρώτα δείγματα της μουσικής του ιδιοφυΐας όταν ήταν μόλις 15 ετών. Και τι συνθέτεται αυτόν τον καιρό? Ένα κονσέρτο για τσέλο. Αλαμπρά. Και ποιο από τα τρία μέρη θα γίνει το αγαπημένο μας, πιστεύετε? Το πρώτο. Ακούγεστε πολύ σίγουρος. Και τα άλλα δύο δεν αξίζουν το ίδιο. Δεν υπάρχουν. Σας έχασα. Δεν έχει άλλα μέρη. Είναι μονομερές. Δηλαδή, το κονσέρτο μου είναι ενιαίο. Αρχή, μέση, τέλος. Αν το έχετε πολύ ανάγκη, μπορείτε να εκλάβετε ως μέρη αυτές τις φάσεις. Αλλά δεν είναι έτσι. Είναι τρεις φάσεις, αλλά δεν είναι τρία μέρη. Αισθάνομαι ότι θέλετε να το παίξετε πρωτότυπος. Μήπως παίζετε με τις λέξεις? Παίζω με τις νότες. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ακούστε. Τα μέρη είναι διακριτά. Στις φάσεις μου τα ίδια υλικά επανέρχονται με διαφορετικούς τρόπους. Κανονικά ένα κονσέρτο εξελίσσεται γραμμικά. Το δικό μου εξελίσσεται κυκλικά. Προχωρά μάλιστα σπυροειδώς. Και είναι καλό αυτό? Τι να σας πω. Ακούστε.

Στο ταξίδι μας για σήμερα, με πρωταγωνίστρια την εξαιρετική τσελίστα Καμίλ Τωμά, ο Αλεξάνδρ Μπλοχ και η Εθνική Ορχήστρα της Λίλ δημιούργησαν την πλάση μέσα στην οποία άνθησε το κονσέρτο για τσέλο του Καμίξ Ενσάνς. Η λευκή σελήνη λαμπυρίζει στο δάσος και από κάθε κλαδί ακούγεται μια φωνή κάτω από τις φυλλωσιές. Σαν βαθύς καθρέφτης, η λίμνη αντανακλά την σιλουέτα της μαύρης σιτιάς εκεί που ο άνεμος κλαίει. Ας ονειρευόμαστε. Αυτή είναι η ώρα. Μια απέραντη, τρυφερή παρηγοριά, σαν να πέφτει από τον ουρανό στο φεγγαριού το φέγγος. Αυτή είναι η εξαίσια ώρα.

Ας ονειρευόμαστε. Αυτή είναι η ώρα. Με τον Yannick Nezet-Séguin στο πιάνο, η εισαγενευτική Irene Fleming μας τραγούδησε σήμερα την εξαίσια ώρα του Paul Verlaine, μελοποιημένη από τον Reynald Doan. Σύντομη μαγεία σας έχω τώρα από τον Eric Satie, αλλά και τον Giuseppe Ungaretti. Όταν θα ξυπνήσω από το θάμπομα της σύγχυσης σε μια καθάρια και εκστατική σφαίρα, όταν το βάρος μου θα είναι ανάλαφρο, παραχώρησε μου, Κύριε, το ναυάγιο αυτής της καινούργιας ημέρας στην πρώτη κραυγή.

Σύντομο και περιεκτικό από τις Spasmistic, τις μυστικιστικές σελίδες θα το μεταφράσω, σαν πως δεν ήταν όλες του. Σήμερα ο Άλτο Τσικολίνη μας ερμήνευσε την προσευχή του Έρικ Σατί. Στον πρόλογο σας διάβασα το ομώνυμο ποίημα του Τζουζέπε Ουγκαρέτη από την συγκεντρωτική έκδοση ξενιποίηση του 20ου αιώνα για τα ελληνικά γράμματα σε επιμέλεια της Μαρίας Λαϊνά. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθούν η Μάιρα Μιλολιδάκη και ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσουν συνέχεια στο πρωινό μας μαζί. Και εγώ με τη σκέψη μου και την αγάπη μου σε όσους μας ακούν από τον πόνο με ευχές για ανάρρωση ή ανακούφιση, δεν σας ξεχνάω ποτέ. Σας αποχαιρετώ με την ευχή να μας βρει το κουράγιο και η δύναμη από όπου και αν προέρχεται. Έτσι όπως την οραματίστηκε η Χίλερκα του Μπίνγκεν σε μια συνάντηση σήμερα, στο τέλος, με την ευχή του Μπομπ Ντίλαν για απελευθέρωση από οτιδήποτε μας κρατά εχμαλώτους, ειδικά ερμηνευμένο από την Νίνα Σιμών. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου μετά τον Μπάρι Μέξη.
1: Η Μάιρα Μυρολιδάκη.
0: Και ο Διονύσης Μαλουχός.
1: Με τον Σωτήρη Παναγιώτου να φροντίζει για τον ήχο που φθάνει στους δέκτες σας μέχρι τις 12 του μεσημέρι σε απευθείας μετάδοση.
0: Όπως κάθε Τετάρτη λοιπόν, εκπομπή μαζί. Και άκου να σου πω τώρα, άκουα χθες μια συνέντευξη της Ρενέ Φλέμινγκ, η οποία τώρα έχει φτάσει σε μια φάση στη ζωή της που μπορεί τη σπουδαία αυτή σοπράνο να κοιτάζει προς τα πίσω και να είναι γεμάτη αναμνήσεις και σπουδαίες εμπειρίες να μοιραστεί με νεότερους ανθρώπους, και έλεγε ότι ο πιο σημαντικός δάσκαλος φωνητικής υπήρξε για εκείνη ο Μότσαρτ.
1: Πολλοί το λένε αυτό. Αυστηρός δάσκαλος, βέβαια.
0: Αυστηρός δάσκαλος, ακριβώς. Αλλά είναι η αλήθεια ότι ξεκινάς και βάζεις πολύ γερές βάσεις με τον Μότσαρτ, και νομίζω ότι κάπως έτσι σκέφτηκαν.
1: Μότσαρτ forever.
0: Και υπεύθυνοι ακριβώς οι ένοχοι αυτής της συναυλίας, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα στις 8.30 στην αίθουσα Φίλιππος Νάκας.
1: Με ελεύθερη είσοδο, υποκράτους 41. Ο Σταμάτης Μπερής έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια. Η Μάγδα Μαυρογιάννη τα κείμενα, θα κάνει την αφήγηση, έχει τη σκηνική επιμέλεια. Ο επαείων Δημήτρης Γιάκας στο πιάνο την προετοιμασία του όλου εγχειρήματος.
0: Ακριβώς, οπότε δεν έχουμε να φοβόμαστε
1: με
0: τίποτα.
1: Με πολύ έτσι φρέσκες νεανικές φωνές αυτή η προσπάθεια, με υψήφωνους, μεσόφωνους, τενόρους, βαρύτωνους, μπάσους, ένα πλούσιο πρόγραμμα.
0: Ναι, και
1: Δευτέρα.
0: Θέλω βέβαια εδώ να πω, γιατί βλέπουμε τους ανθρώπους, τους νέους τραγουδιστές που συμμετέχουν σε αυτή την παράσταση. Τρεις είναι οι σοπράνο, μία είναι η μέτζο, δύο είναι οι τενόροι, ένας είναι ο μπάσος. Καταλαβαίνετε τη σπανιότητα των
1: δύο
0: φωνών. Έτσι, ναι, και βαρύτονοι.
1: Τη Δευτέρα λοιπόν, 8.30 ελεύθερη είσοδος, Υπποκράτου 41. Να μην φύγουμε πολύ από το κλίμα.
0: Να μην φύγουμε πολύ και να πάμε σε μια σπουδαία φωνή που έρχεται στην Αθήνα. Θα τη συναντήσουμε στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης αυτό το Σάββατο στις 8.30. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσις, αυτός ο πολύ σπουδαίος Κροάτης, κοντρατενόρος, έρχεται για ένα γκαλά μπαρόκ, με μπαρόκ άριες, με την Καμεράτα Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής να συμμετέχει. Μια πολύ αναμενόμενη συναυλία, η οποία θα μας παρουσιάσει ιστορικά τον κόσμο του σπουδαίου καστράτου Σενεζίνο. Ο Σενεζίνο, πρέπει να σου πω ότι ήταν αυτός ο οποίος ενέπνευσε στον Χέντελ αλλά και στον Νικόλα Πόρπορα να γράψει μερικές από τις ωραιότερες αριές του. Υπήρξε μάλιστα το μήλον της Έριδος ανάμεσα σε δύο σπουδαίες εταιρείες όπερας που υπήρχαν εκείνη την εποχή στο Λονδίνο. Για 4 χρόνια δηλαδή ο Χέντελ και ο Πόρπορα κονταροχτυπιούνταν μεταξύ τους ποιος θα διεκδικήσει τον Σενεζίνο.
1: Αυτά είναι.
0: Κατάλαβες, και μπήκε και στη μέση ο Φαρινέλη, που είναι το άλλο μεγάλο όνομα καστράτο της εποχής, οπότε τα πράγματα εκτοξεύτηκαν κυριολεκτικά.
1: Μάλιστα, σε βλέπω ενθουσιασμένη.
0: Είμαι ενθουσιασμένη για αυτή τη συναυλία και θα ενθουσιαστείτε και εσείς αν σας πούμε ότι έχουμε 4 διπλές προσκλήσεις, τις οποίες μπορείτε να διεκδικήσετε τηλεφωνώντας στο
1: 210-6066-109.
0: Μάλιστα, να ακούσουμε.
1: Βέβαια, ο Τσέντσιτς είναι παλιός γνώριμος.
0: Γνώριμος βέβαια της Καμεράτα, δεν εννοείται.
1: Με πολλές συνεργασίες. Η Καμεράτα, να θυμίσουμε, στη δισκογραφία αναφέρεται ως Αρμόνια Ατενέα. Έτσι, και ο Γιώργος Πέτρου έχει κάνει αρκετές παραγωγές στην Ντέκα μαζί με τον σπουδαίο αυτό τραγουδιστή. Πάμε στην όπερα του Χέντελ, καλή ώρα.
0: Βεβαίως,
1: Αρμίνιο.
0: Αρμίνιο, και ακούμε την άρια Al par della mia sorte e forte questo cor. Όσο δηλαδή σκληρή είναι η μοίρα μου, το πεπρωμένο μου, τόσο δυνατή είναι η καρδιά μου.

0: Ακούσαμε την αρία «Al par de la mia sorte e forte questo cor» από την όπερα Αρμίνιο του Χέντελ, εδώ με τη φωνή του Max Emanuel Cencic, και την αρμονία Τενέα, δηλαδή την καμεράτα ορχήστρα φίλων της μουσικής, να παίζει υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου. Με αφορμή τη συναυλία του Σαββάτου στην αίθουσα Χριστός Λαμπράκης, αυτό το περίφημο γκαλά μπαρόκο όπερας, εκεί βέβαια διευθύνει ο Νικόλα Βαλεντίνη.
1: Μαέστρο, σωστά. Να πάμε προς τη Θεσσαλονίκη.
0: Να πάμε. Και να πάμε μάλιστα σε ένα εορταστικό πρόγραμμα για μια σπουδαία επέτειο.
1: 40 χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και έχουμε μια εντυπωσιακή πραγματικά συναυλία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης να ενώνεται με την Συμφωνική Ορχήστρα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και όχι μόνον, το χοροδιακό εργαστήρι του τμήματος επίσης συμμετέχει, η χοροδία Γιάννης Μάντακας και αυτή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε διδασκαλία Ερυφύλης Δαμιανού, αλλά έχουμε και σπουδαίους σολίστ σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Ξεκινά με Μπετόβεν και κάνει και το πολύ γνωστό και αγαπητό δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Δημήτρη Σωστακόβιτς, όπου σολίστ είναι ο Θοδωρής Τζοβανάκης στο πιάνο. Εισαγωγή από την όπερα Αρχιτραγουδιστές της Νεβέργης του Βάγνερ. Για Σεμιά και Μιναρέδες είναι το έργο του Εμίλιου Ριάδη για φωνή και ορχήστρα, με σολίστ την σοπράνο Ματίνα Γεροθανάση. Ο Βλαδίμηρος Σιμεωνίδης διευθύνει την συναυλία αυτή.
0: Ακριβώς, και όλα αυτά συμβαίνουν την Παρασκευή στις 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα.
1: Μάλιστα. Και έχουμε και τους Πολοβτσιανούς χορούς από την όπερα Πρίγκιπα Σίγκορ του Μποροντίν, πολύ αγαπημένη. Αλλά έχουμε
0: μια παγκόσμια πρεμιέρα, ένα έργο του Χρήστου Σαμαρά που λέγεται «Ο Γλάρος» και το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά.
1: Μια που είπες Χρήστος Σαμαράς, ο επίτιμος, ο ομότιμος, μάλλον καθόλου επίτιμος, ήταν πάρα πολλά χρόνια τακτικός καθηγητής, ομότιμος πια, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και δάσκαλος μιας πλειάδας πραγματικά συνθετών, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία, η οποία είναι αφιερωμένη στα 70 χρόνια του.
0: Ακριβώς, την Τρίτη 26 του μηνός στις 8 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, στην αίθουσα Ελένη Λαζαρίδου, που βρίσκεται εντός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στη Hell Expo.
1: Προλογίζει ο καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνθέτης ο Κώστας Τσούγκρας, και στο πρόγραμμα η πρώτη σονάτα για βιολί και πιάνο με τον Σίμω Παπάνα, που είναι και ο διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, στο βιολί, και τη Μαρία Στεριάδου, την σπουδαία αυτή σολίστ που έρχεται από πέρα από τον Ατλαντικό να συμμετέχει στο πιάνο, όπως και την δεύτερη σονάτα του. Η πρώτη είναι γραμμένη το 2005, η δεύτερη το 2006, και αυτή για βιολί και πιάνο. Εδώ ο Αντώνης Σουσάμογλου, ο κορυφαίος το κοντσερτίνο της Κρατικής Ορχήστρας της Θεσσαλονίκης, πάντα με τη Μαρία Στεριάδου στο πιάνο, ενώ ακούγεται και η σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο, γραμμένη το 2024 από τον Χρήστο Σαμαρά, με τον Δημήτρη Πάτρα στο βιολοντσέλο, και ακαδημαϊκό και σπουδαίο σολίστ, και τη Μαριλένα Λιακοπούλου, εξαιρετική συνεργάτηδα πολλών τέτοιων συναυλιών, στο πιάνο.
0: Τρεις σονάτες δηλαδή.
1: Ακριβώς, τρεις σονάτες, βιολί και πιάνο, τσέλο και πιάνο, όπως είπες, όλα αυτά την Τρίτη.
0: Να πούμε ότι η πρωτοβουλία της συναυλίας έρχεται από το Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, Αρχιτεκτονικής και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Φίλη του Μόμους.
1: Και να ακούσουμε ένα έργο του Χρήστου Σαμαρά με την ευκαιρία μιας πολύ σημαντικής κυκλοφορίας. Τα 24 πρελούδια για πιάνο. Αυτά είναι 24 πρελούδια που γράφτηκαν στη διάρκεια σχεδόν 30 ετών. είναι αλήθεια. Εμείς θα ακούσουμε το 12ο, παραδείγματος χάρη, που έχει γραφτεί το 2011. Το πρώτο πρελούδιο ξεκίνησε το 1990, το τελευταίο το 2019, και το καθένα είναι αφιερωμένο σε κάποια μουσική προσωπικότητα, κυρίως που έχει φιλικές σχέσεις με τον Χρήστο Σαμαρά. Ας πούμε, το 12ο είναι αφιερωμένο στην συνθέτηδα Λίνα Τόνια. Mm. Την ερμηνεία εδώ έχει κάνει η Φανή Καραγιάννη στο πιάνο. Ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον CD της σύγχρονης ελληνικής παραγωγής.
0: Και είναι έργο ζωής, όπως το λες, αφού διατρέχει είναι ζωής, τόσο αλλά πολύ τον χρόνο.
1: Ο Χρήστος Σαμαράς είναι αλήθεια ότι είναι πολύ γραφότατος ούτως ή άλλως. Απλά εδώ ήταν κάτι το οποίο συμπληρωνόταν με τους δικούς του ρυθμούς και τη λογική που είχε, γιατί ακριβώς ήταν και αφιερωμένα σε διάφορους ανθρώπους γύρω του. Mm-hmm.

0: Ακούσαμε την Φανή Καραγιάννη στο πιάνο, στο 12ο, τα 24 πρελούδια για πιάνο του Χρήστου Σαμαρά.
1: Να παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε στο Μέγαρο αυτή τη φορά και στον κύκλο Μουσικής του Ματίου. Την Παρασκευή στις 8.30 στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης συναντάμε ένα σπουδαίο σύνολο, Vienna Piano Quintet, ένα κουιντέτο το οποίο έχει δημιουργηθεί από μέλη του Πανεπιστημίου Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης και θα μας παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα το οποίο έχει μεγάλες επιτυχίες για αυτό το συνδυασμό.
0: Έχει Αντωνίν Τβόρζακ, το έχει, δεύτερο κουιντέτο.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Και έχει και ένα κουαρτέτο με πιάνο, αυτό το γνωστό το μικρούλι του Μάλερ, και ένα τρίο του Τβόρζακ επίσης για δύο βιολιά και βιόλα. Ένα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, πολύ σπουδαία έργα ακριβώς του και καθιερωμένα στο ρεπερτόριο. Αλλά θα παραμείνουμε στον κύκλο Μουσικής Δωματίου και στο Μέγαρο απόψε στις 8.30 και πάλι στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Ο Θεόδωρος Κερκέζος εμφανίζεται μαζί με έναν σπουδαίο πιανίστα, τον Φραντσέσκο Νικολόζη.
0: Και εδώ πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Ραψοδία Κλοντ Ντεμπισί, έργα του Αντρέ Ζολιβέ, του Αλμπένιθ,
1: του Πολ Μόρις, του Μίκη Θοδωράκη, η μεταγραφή της σονατίνας αριθμός 1 για σαξόφωνο που αναλαμβάνει εδώ το ρόλο του βιολιού, επίσης Έλγκαρ στο πιάνο μόνο από τον Φραντσέσκο Νικολόζη, αλλά και ένα έργο το οποίο έγραψε ο συνθέτης Πέδρο Ιτουράλδε, που έζησε για 15 χρόνια στην Ελλάδα και συνεργάστηκε με τον Μίμη Πλέσα, και το έργο αυτό είναι αφιερωμένο στον Θεόδωρο Κερκέζο.
0: Μάλιστα, Θεόδωρος Κερκέζος με σπουδαία καριέρα και δισκογραφική παρουσία, και εκεί θα πάμε για να ακούσουμε το τελευταίο μέρος από την Φαντασία για σοπράνο σαξόφωνο, τρία κόρνα και έγχορδα του Έιτορ Βίλα Λόμπος. Εδώ ο Θεόδωρος Κερκέζος συνεργάζεται με την Ορχήστρα Φιλαρμόνια που διευθύνει ο Μάρτιν Μπράμπινς.

0: Ακούσαμε λοιπόν το τελευταίο μέρος από την φαντασία για σοπράνο σαξόφωνο, τρία κόρνα και έγχορδα του Έιτορ Βιλαλόμπους, σολίστ εδώ ο Θόδωρος Κυρκέζος, μαζί του η περίφημη ορχήστρα Φιλαρμόνια, δίευθυνε ο Μάρτιν Μπράμπιν σε ένα CD που κυκλοφορεί από την εταιρεία Naxos.
1: Μάλιστα, και από την όμορφη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Κρήτη, στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου.
0: Συνήθως πάμε από την Καλαμάτα. Εντάξει, θα βρούμε τρόπο και
1: από την Θεσσαλονίκη. Ας παραλλάξουμε τώρα σήμερα. Okay. Εκεί το Σάββατο λοιπόν, στις 9 το βράδυ, η ποίηση και η μουσική συναντιούνται και επί σκηνής θα ακούσουμε ένα τρομπόνι, ένα πιάνο και την αφήγηση ποιημάτων στα ελληνικά. Θα σας πούμε αμέσως περισσότερα.
0: Γιώργος Κρίμπερης στο τρομπόνι, Χρύσα Γρέντα στο πιάνο, η οποία έχει σχεδόν ειδικευθεί στα χάλκινα πνευστά, και η Χρυσούλα Φλαμπούτογλου είναι στην αφήγηση.
1: Ριντιγκέτε Πούσκιν, η ποίησή τους μέσα από τη μουσική των Ντεφάλια, Γκλίνκα, Τσαϊκόφσκι και Ραχμάνινοφ, και εδώ το τρομπόνι βέβαια αναλαμβάνει το ρόλο του τραγουδιού.
0: Αυτά το Σάββατο στις 9 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης, αλλά έχουμε και άλλη μια συναυλία.
1: Την Κυριακή στις 7 το σύνολο Φωνοδία, που ούτε λίγο ούτε πολύ αποτελείται από 45 μέλη, παρουσιάζει ένα ταξίδι στον μελοποιημένο ελληνικό λόγο από την αρχαιότητα έως σήμερα και έχει τίτλο αυτή η συναυλία του Ελληνόγραμμα. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο Ιωάννης Ιδωμένιος, ο οποίος εμφανίζεται μαζί με το σύνολό του και παίζοντας πιάνο.
0: Να τους ακούσουμε.
1: Να τους ακούσουμε σε μια ηχογράφηση που έγινε από μια συναυλία που κάνανε τον Ιούνιο του 2025 στην ίδια αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Θα ακούσουμε εδώ το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, Μητέρα και Αδελφή.

0: Ακούσαμε το φωνητικό σύνολο Φωνοδία από μία ηχογράφηση συναυλίας που έγινε τον περσινό Ιούνιο στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη «Μητέρα και αδελφή». Και στο μεταξύ, όσο ακούγαμε τη μουσική, εισέβαλαν εδώ στο στούντιο κάτι υπέροχες, χαρούμενες φατσούλες.
1: Είναι το ε2, έχω να σου πω.
0: Είναι το, ναι. Θέλω περισσότερα να μάθω αμέσως.
1: Είναι το ε2 από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής, το Χέλμιο, γιατί το έχουν κάνει δωρεάν οι αδελφές Χέλμη.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ένα παλιό ιδιωτικό. Και έχουμε τη χαρά να τους έχουμε μαζί μας.
0: Και
1: νομίζω ότι θέλουμε και να
0: μας
1: χαιρετήσουμε
0: πούνε,
1: και τους ακροατές.
0: Ακριβώς.
2: Καλημέρα! Ακούμε Τρίτο!
1: Καλά, είμαστε πολύ προπονημένοι.
0: Πετάει η ομάδα. Δεν το συζητώ.
1: Έχουμε εδώ και δασκάλες. Έχουμε και την Χαριτίνη Δεσίλα, που είναι και μέλος της φωνικής ορχήστρας της ΕΡΤ.
0: Βεβαίως.
1: Σπουδαίο όμποε και κοραγκλέ ή αγγλικό κόρνο. Εξαρτάται.
3: Αγγλικό κόρνο.
1: Μάλιστα.
3: Λάθος.
1: Λάθος, αλλά έχει επικρατήσει.
3: Και τα δύο, και το αγγλικό κόρνο και το κοραγκλέ λάθος. Και τα δύο από παρεξήγηση.
1: Θα έρθει στην εκπομπή. Μάλιστα.
3: Λάθος.
1: Λάθος, αλλά έχει επικρατήσει.
3: Και τα δύο, και το αγγλικό κόρνο και το κοραγκλέ λάθος. Και τα δύο από παρεξήγηση.
1: Θα έρθει στην.

0: απευθύνει και το Δύο Πατρών, Παύλα Φιλαρμονική Εταιρεία, στην Πάτρα με πολύ έντονη δραστηριότητα. Έχει ξεκινήσει ο Μουσικός Μάιος, βέβαια, από την αρχή
1: εδώ
0: του
1: και μέρες, ακριβώς. Είναι η τρίτη εκπομπή που αναφερόμαστε στις εκδηλώσεις του Μαΐου. Είναι... Αυτή την Πέμπτη, λοιπόν, στις 8.30, μια διάλεξη αποκωδικοποιώντας το μεγαλειώδες. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Είναι μια ξενάγηση στην σονάτα Έργο 106 του Μπετόβεν. Μια από τις 32 σονάτες, η γνωστή σονάτα Χάμερ Κλαβίερ. Όχι τόσο γνωστή, γιατί ακριβώς η προσέγγιση της είναι πολύ δύσκολη. Είναι πάρα πολύ απαιτητική. Έχει θέματα μέσα που δεν έχουμε λύσει περισσότεροι. Ο Ευάγγελος Σαραφιανός, πολλά χρόνια σολίστ και καθηγητής στην Ελβετία, έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό το έργο και ακριβώς αυτή την εμπειρία του παρουσιάζει σε όλες τις διαστάσεις. Και βέβαια τη μορφολογία και τις δυσκολίες και το τι είναι και γιατί την έγραψε, αλλά και τις ψυχολογικές επιδράσεις που έχει σε αυτόν που παίζει. Σου θυμίζει κάτι με τα έργα, τα κινηματογραφικά για το τρίτο Ραχμάνινοφ και τις πιανίστες που δυσκολεύονται.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα τέτοιο έργο, ένα έργο που είναι δύσκολο να επιβληθείς.
1: Εσύ το έχεις παίξει?
0: Δεν νομίζω, ούτε και πρόκειται, αλλά το θαυμάζω και έχω ακούσει τον Ευάγγελο τον Σαραφιανό σε μια καταπληκτική στιγμή στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός πρόσφατα να το ερμηνεύει. Είναι εντυπωσιακή πραγματικά.
1: Θα επαναλάβει λοιπόν την ερμηνεία του το Σάββατο στις 9
0: όχι,
1: το
0: όχι,
1: βράδυ.
0: Εκεί θα την κάνει. Η άλλη είναι διάλεξη. Κάτι
1: ναι,
0: θα παίζει να δείχνει.
1: Σάββατο.
0: Το Σάββατο όμως
1: θα
0: γίνει.
1: Το Σάββατο θα παίξει, αυτό λέω.
0: Ναι,
1: θα κάνει
0: πάτε,
1: το ρεσιτάλ. Έχει το δικό του χρόνο, το ρεσιτάλ πιάνου, στο οποίο θα παίξει τη Χάμερ Κλαβίερ, όπως επίσης και τη σονάτα αριθμός 3 του Φρεντερίκ Σοπέν.
0: Η τρίτη σονάτα σε Σι Ελάσσονα με τον Ευάγγελο Σαραφιανό, όλα αυτά στην Οδό Ρήγα Φεραίου. Η διάλεξη στις 8.30, το ρεσιτάλ στις 9.
1: Ακριβώς.
0: Η τρίτη σονάτα είναι και αυτή ένα έργο που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα ο Ευάγγελος Σαραφιανός και έχει δισκογραφήσει επίσης και από αυτή την ηχογράφηση, από ένα CD που έρχεται από την Ελβετία, ακούμε το δεύτερο μέρος, το Σκέρτσο.

0: Ευάγγελος Σαραφιανός, λοιπόν, ακούσαμε το δεύτερο μέρος, το σκέρτσο από την τρίτη σονάτα για πιάνο του Φεντερίκ Σοπέν, το έργο 58, την οποία και θα ερμηνεύσει το Σάββατο στο πλαίσιο του Μουσικού Μαΐου στην Πάτρα, στο Δύο Πατρών Φιλαρμονική Εταιρεία, μαζί με την σονάτα έργο 106 του Μπετόβεν, την Χάμερ Κλαβιέρ.
1: Έχουμε και συνέχεια την Κυριακή στις 9 το βράδυ Λιόν Δεσμή, χίλια χρόνια μουσική για φλάουτο και φωνή. Θα ακουστούν έργα της Χίλντεγκαρτ φον Μπίγκεν, Γκιόμ ντε Μασό, Ζων Μαρί Οτετέρ, Μαρά Μαρέ, και αν δεν καταλάβατε από τους συνθέτες, που είμαι σίγουρη ότι καταλάβατε, μιλάμε για τα φλάουτα με ράμφος του Δημήτρη Κούντουρα και την φωνή, τη βιέλα και τα κρουστά της Ειρήνης Μπιλίνη Μωραϊτή.
0: Κυριακή ώρα 9 λοιπόν στο Μουσικό Μάιο στην Πάτρα, ενώ τη Δευτέρα ο Μουσικός Μάιος συναντά τους νέους. Χαρά Γκρίλα, πιάνο, Κατερίνα Κουτσογιάννη επίσης πιάνο, Εύα Καμαράτου στο φλάουτο, με σε έργα Σοπέν, Μπετόβεν, Κωνσταντινίδη, Ταφανέλ και Λίμπερμαν.
1: Μάλιστα.
0: Μια που λόγος για νέους, πάμε στην γνωστή σειρά «Οι νέοι για τους νέους», που για 37η χρονιά οργανώνεται από το Δίο Φίλιππος Νάκας και είναι και η τελευταία συναυλία του κύκλου για φέτος.
1: Ήμουν έτοιμη να σου πω ότι έχω
0: έχουμε
1: την εντύπωση...
0: φτάσει πια στον Ιούνιο.
1: Ναι, έχω την εντύπωση ότι φέτος έχουμε πει πάρα πολλές συναυλίες στο πλαίσιο αυτού του κύκλου.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες αιτήσεις από νέους ανθρώπους που έχουν κάνει μια ήδη εντυπωσιακή πορεία. Προσπαθεί το Δίο Φίλιππος Νάκας να φιλοξενήσει όσους μπορεί.
1: Όσο περισσότερους. Ναι, βέβαια.
0: Απόστολος Μαργαζής, ρεσιτάλ πιάνου, αυτό το Σάββατο στις 8, με ελεύθερη είσοδο λοιπόν, στο πλαίσιο του κύκλου «Οι νέοι για τους νέους», και με ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα από Μπαχ και Μπετόβεν, και εδώ έχουμε σονάτα για πιάνο, την τρίτη για την ακρίβεια, αλλά και το Μεφίστο Βάλς, το πρώτο του Λίστ, και ένας σπουδαίος Έλληνας συνθέτης της Διασποράς,
1: ο Ντέμις Βυσβικής, ο οποίος
0: γεννημένος στο Κάιρο.
1: Βέβαια, δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα στη Γαλλία.
0: Και με πάρα πολλά έργα, είναι αλήθεια, και αρκετά από αυτά για πιάνο. Εδώ θα ακουστεί το δεύτερο πρελούδιο για πιάνο. Επίσης, μία από τις σπουδές κοντσέρτου του Καπούστιν, ο οποίος είναι περίφημος για τα δεξιοτεχνικά έργα που γράφει για πιάνο με τζαζ χρειά.
1: Πραγματικά καλύπτει όλο το φάσμα εδώ ο Απόστολος.
0: Ακριβώς. Και έχουμε και δύο σπουδές του Φρεντερίκ Σοπέν, μία από το έργο 10, την τέταρτη, και μία από το έργο 25, την δέκατη. Και μία και ο λόγος με αφορμή το ρεσιτάλ πιάνο του Απόστολου Μαργαζή για Σοπέν και σπουδές, ας ακούσουμε μία από τις 12 σπουδές του έργου 25, την έκτη. Εδώ ο Βλαντιμίρας Κενάζη.

0: Ακούσαμε λοιπόν την περίφημη σπουδή με τις τρίτες του Φρεντερίκ Σοπέν.
1: Πάντοτε εντυπωσιακή.
0: Μια θρυλική ιστορία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για άλλους ένας εφιάλτης, για άλλους μια κορυφή.
1: Για τους ακροατές πάντως, όταν την ακούνε μάλιστα και έτσι παιγμένη, είναι μια καθαρή απόλαυση. Αλλά θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για το Σοπέν, για τα ταξίδια του, τις εντυπώσεις του, όπως ο ίδιος τα καταγράφει στα ημερολόγια του, από τη Βαρσοβία προς τη Βιέννη, το Παρίσι, τη Μαγιόρκα, αυτή την κοσμοπολίτικη πορεία και ταυτόχρονα αυτό το βαθύ εσωτερικό ταξίδι μέσα από τη μουσική. Μπορούμε να πάμε αυτή την Κυριακή στο Δύο Αθηνών, στο αμφιθέατρο Ιωάννη Δεσποτόπουλος. Εκεί θα συναντήσουμε την Τατιάνα Παπαγεωργίου επί σκηνής, η οποία έχει κάνει και όλη την έρευνα και την σύλληψη και την επιμέλεια αυτής της παράστασης ουσιαστικά, η οποία παίζει πιάνο, έργα του Σοπέν αποκλειστικά, και τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, τον ηθοποιό, ο οποίος ενσαρκώνει επί σκηνής τον Φρεντερίκ Σοπέν.
0: Συμμετέχει και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος στο βιολί, ο οποίος είναι και κορυφαίος της Φωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μια πολύ ενδιαφέρουσα
1: παραγωγή. Μια μουσικοθεατρική παράσταση για την οποία έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την βραδινή παράσταση, η οποία ξεκινάει στις 8.30, γιατί την ίδια μέρα υπάρχει και απογευματινή στις 6. Οπότε τηλεφωνείτε για αυτές τις προσκλήσεις στο 210-60-66-109.
0: Όλα αυτά λοιπόν 24 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών, στο καινούριο σχετικά αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Έχουμε όμως και μία συνέχεια στον μαραθώνιο που έχει ξεκινήσει ο Κωνσταντίνος Δεστούνης με τις 32 σονάτες για πιάνο του Μπετόβεν. Έχουμε την δεύτερη συναυλία, το δεύτερο ρεσιτάλ πιο σωστά, το οποίο θα γίνει στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής. Μια συναυλία που γίνεται το Σάββατο που μας έρχεται στις 8. Τρεις σονάτες του Μπετόβεν, το έργο 2 αριθμός 3 σε ντομίζωνα, αυτή που είπαμε και προηγουμένως ότι παρουσιάζεται, η τέταρτη, το έργο 7 σε μη ύφεση μίζωνα, και η περίφημη παθητική, το έργο 13 του Μπετόβεν. Να θυμίσουμε ότι ο Κωνσταντίνος Δεστούνης παραλλήλως τις ηχογραφεί
1: τις σονάτες ακριβώς.
0: Να τον ακούσουμε στην πολύ εντυπωσιακή τζετατούρα, αυτό το έργο για πιάνο σαν ένα μότο περπέτου του Τζον Ψαθάς, αυτού του περίφημου συνθέτη Έλληνα της Διασποράς από τη Νέα Ζηλανδία, ο οποίος πραγματικά γράφει πολύ εντυπωσιακά έργα, όχι μόνο για πιάνο, αλλά και για κρουστά και για άλλους συνδυασμούς.

0: Τζον Ψαθάς λοιπόν, τζετατούρα με τον Κωνσταντίνο Δεστούνη στο πιάνο.
1: Μάλιστα. Και αφού είμαστε στο Διεθνό, να πάμε και στα Πέριξ, με δάνειο ανθρώπους από το ΟΔΙΟ, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, η Μουσική των Τροβαδούρων, τη Δευτέρα στις 8, με είσοδο ελεύθερη αλλά απαραίτητη την τηλεφωνική κράτηση, μια συναυλία που παρουσιάζει το Κέντρο Παλαιάς Μουσικής του ΟΔΙΟ Αθηνών και έργα των σπουδαίων τροβαδούρων Ραμπάου Ντε Βακέιρας και Μπερνάτε Βενταντόρν.
0: Και εδώ ο Δημήτρης
1: Κούνδουρας. Και εδώ ο Δημήτρης Κούνδουρας, ακριβώς.
0: Με την ομάδα του και με προσκεκλημένη σολή στην Ειρήνη Μπιλίνη Μωραΐτη φωνή και μεσαιωνική βιέλα.
1: Ακριβώς, θα μεταφερθούμε στο Μεσαίωνα. Ο τίτλος της συναυλίας, Καλέντα Μάγια, σημαίνει οι καλένδες του Μαΐου, δηλαδή η πρωτομαγιά στα προβυγγιανά. Και είναι ο τίτλος από ένα διάσημο τραγούδι του Μεσαίωνα που γράφτηκε γύρω στο 1200 από τον τροβαδούρο Ραμπάου Ντε Βακέιρας. Ο Μάιος βέβαια συμβολίζει την άνοιξη, την αναγέννηση της φύσης, τον έρωτα. Το τραγούδι αυτό λοιπόν ανήκει στην παράδοση των τραγουδιών που συνδέονται με τον αυλικό έρωτα. Ο Βακέιρας εμπνεύστηκε λοιπόν τη μελωδία του από τους μουσικούς της αυλής στο δουκάτο το Μονφεράτου στην Ιταλία και είναι το μοναδικό τραγούδι τροβαδούρου του οποίου η μουσική σώζεται όπως ήταν, δηλαδή ανέπαφη μέχρι σήμερα.
0: Και ακούμε.
1: Πάμε να ακούσουμε μια εκδοχή μόνο για όργανα από τον Χόρδη Σαβάλ, Καλέντα Μάγια.

0: Rabou de Vagueiras, Calenda Maia οι Καλένδες του Μαΐου, σε μια οργανική εκτέλεση από το σύνολο του Χόρ ντι Σαβάλ.
1: Έχεις παρακολουθήσει κάποια συναυλία από το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, το This is Athens City Festival, το οποίο ξεκινήσει...
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω προλάβει, αλλά θα ήθελα πολύ αυτό το Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, να παρακολουθήσω μία.
1: Περίμενε. Καταρχάς, πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά, η οποία εκμεταλλεύεται πολλούς χώρους της
0: πόλης. Μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ γνωστή σειρά, έτσι.
1: Πρέπει να πούμε όμως ότι θέλει λίγο προσοχή αυτές τις μέρες.
0: Λόγω του καιρού,
1: Λόγω του καιρού έχουν γίνει αναβολές. Δηλαδή, πάρα πολλές από τις εκδηλώσεις αυτές ήδη έχει ανακοινώσει ο Δήμος ότι θα πάνε την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Η συγκεκριμένη όμως δεν έχει πρόβλημα, γιατί θα γίνει σε εσωτερικό χώρο.
1: Μιλάμε κυρίως για την έκθεση που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και σε επιμέλεια της Αθηνάς Σκηνάς, έργων του οικαστικού δημιουργού και σκηνογράφου, ζωγράφος και σκηνογράφος, ο Νικόλας Κληρονόμος. Είναι ένας παλιός και δοκιμασμένος καλλιτέχνης με πολλές εκθέσεις. Και είναι αλήθεια ότι πάντα τα έργα του συνομιλούν, αυτό που λέμε, με το κοινό, δηλαδή είναι εντυπωσιακά, αλλά και γι' αυτό και η συγκεκριμένη έκθεση έχει να κάνει με το αστικό τοπίο και τις μεταμορφώσεις που κατά καιρούς έχει.
0: Πρέπει να πω ότι την έκθεση την έχω δει και είναι όντως εξαιρετική.
1: Και μάλιστα νομίζω σήμερα έχει και μία διάλεξη ο Νικόλας Κληρονόμος στις 5:30 με τίτλο «Η αιρμονία του φωτός στην αρχαία ελληνική ζωγραφική». Είναι μία έκθεση η οποία φιλοξενείται στην Δημοτική Πινακοθήκη. Δεν ξέρω αν τη θυμόσουν, στο παλιό βρεφοκομείο, στην οδό Πειραιώς. Έχει φύγει τώρα από εκεί και έχει πάει στην οδό Μιλέρου. Η οδός Μιλέρου, έχω να σου πω, ότι είναι η οδός Μίλερ.
0: Α, που έχει μείνει ως Μιλέρου.
1: Και υπάρχει ένας Μίλερ αρχαιολόγος, αλλά δεν είναι αυτός ο Μίλερ, γιατί αυτός έχει μια άλλη Μιλέρου, η οποία είναι πιο κάτω στον Κολονό, γιατί εκεί είχε κάνει κάτι ανασκαφές. Αυτή είναι στο γνωστό μας ποιητή, ο οποίος έχει κάνει το χειμωνιάτικο ταξίδι.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτή η συνήθεια να τα αλλάζουμε αυτά τα ονόματα, η Κάνιγκο και διάφορα
0: τέτοια. Τα μεταμφιέζει με έναν τρόπο, έτσι.
1: Είναι αναγνώριστα όμως ακόμα και από αυτούς που πιστεύουν.
0: Σαν το Βριάνδο και τα λοιπά.
1: Κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί λοιπόν η πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων.
0: Με πολλούς χώρους που αξιοποιούνται εξαιρετικά. Και τα σεμινάρια του μικρού εθνικού γίνονται
1: εκεί. Είναι το παλιό εργοστάσιο μεταξιού.
0: Ναι, έχει αξιοποιηθεί πολύ ο χώρος αυτός.
1: Λοιπόν, και φτάνουμε και σε αυτό που θες να πεις.
0: Μα θέλω να πω και τον Χρήστο Παπαγεωργίου, ο οποίος έχει δικές του πρωτότυπες συνθέσεις, τις οποίες θα παρουσιάσει στο πλαίσιο της έκθεσης, συντεριάζοντας με τους πίνακες. Αυτό το μεσημέρι στις 12, για 70 λεπτά, θα ξεχυλήσει μουσική.
1: Εικόνες από μια έκθεση.
0: Ακριβώς, από το πιάνο. Και βεβαίως.
1: Έχουν εξαντληθεί.
0: Είναι ελεύθερη είσοδος, αλλά.
1: Όλες οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ.
0: Ακριβώς. Αλλά πρέπει να κάνει κανείς κράτηση και από ό,τι φαίνεται έχουν εξαντληθεί οι θέσεις.
1: Μπορούν βεβαίως να
0: δοκιμάσουν σε άλλες εκδηλώσεις του φεστιβάλ, όπως αυτή του Δημήτρη Παπαδημητρίου την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Στη Ρωμαϊκή Αγορά.
0: Στη Ρωμαϊκή Αγορά.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Καιρού επιτρέποντος βέβαια.
1: Να φύγουμε και να πάμε σε έναν χώρο που συνήθως φιλοξενεί τζαζ συναυλίες, αλλά εδώ έχουμε έναν ύποπτο πιανίστα, όπως λέω μερικές φορές.
0: Τόσο ύποπτο που αξίζει να του δώσουμε μια ευκαιρία.
1: Αυτό
0: και να
1: αλήθεια.
0: Ακούσουμε.
1: Ναι,
0: Σάββατο στις 10 το βράδυ, Ιταλός. Ακόμα πιο
1: είμαστε
0: ύποπτο.
1: Στο Τζαζέτ, έτσι, στην οδό Καραϊσκάκη, στο Χαϊδάρι, Καραϊσκάκη 99. Ένας πολύ δραστήριος χώρος. Ο πιανίστας
0: Μαουρίτσιο Μαστρίνι, ο οποίος είναι γνωστός και ως the barefoot pianist, προφανώς παίζει χωρίς παπούτσια, έτσι δεν είναι? Και είναι ο πιανίστας ο οποίος παίζει ανάποδα επίσης. Αυτό χρειάστηκε πραγματικά να το τσεκάρω δύο φορές για να καταλάβω. Ξεκινάει τα έργα παίζοντας από την τελευταία προς την πρώτη νότα.
1: Και την Κυριακή έχουμε έναν κλασικό κιθαριστή να εμφανίζεται, γιατί το Τζαζέτ κάνει και κλασικές συναυλίες.
0: Και λέγεται η σειρά Τζαζέτ on Classical.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Στις 9 λοιπόν το βράδυ, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος σε ένα μουσικό ταξίδι στον ηχητικό κόσμο της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής. στην κιθάρα. Καραϊσκάκι 99 στο Χαϊδάρι όλα αυτά.
0: Μάλιστα, να πάμε μια βόλτα και από την εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής, που έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, οι οποίες εξερευνούν αυτό το μεγάλο πεδίο της σύγχρονης μουσικής. Η πρώτη είναι αυτή την Πέμπτη στις 8.30. Έχει τίτλο Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική, και προτείνει μια πειραματική εξερεύνηση του σύγχρονου μουσικού τοπίου με το σύνολο KNM Berlin. Έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για σας για αυτή τη συναυλία, και επίσης το Σάββατο 23 του μηνός στις 8.30 το Ensemble Métis, ένα σύνολο από τη Γαλλία, παρουσιάζει συνθέτες και ερμηνευτές από την Ευρώπη και την Αμερική, δημιουργώντας έναν διαπολιτισμικό διάλογο, ποίηση και χρώμα στη μουσική. Και εδώ για σας 5 διπλές προσκλήσεις, 2-10, και τηλεφωνείτε
1: 60-66-109.
0: Ακριβώς.
1: Να θυμηθούμε μια υπέροχη φωνή που έφυγε.
0: Να θυμηθούμε την περίφημη και γνωστή και πολύ πολύ αγαπημένη Dame Flot, όπως ήταν παγκοσμίως γνωστή, τη Φέλιση Τιλότ, η οποία έφυγε την περασμένη Παρασκευή από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Μια πολύ σπουδαία σοπρανό, πολύ αγαπητή όχι μόνο στην γενετηρά της αλλά σε όλο τον κόσμο και ιδίως στη Γαλλία. Μια σοπρανό η οποία συνδέθηκε με τον Μότσαρτ, με τον Ρίχαρτ Στράους, με την οπερέτα. Μια φωνή τόσο γλυκιά και με ένα υπέροχο γυαλιστερό μέταλλο που την έκανε να, πραγματικά να εκφράζεται στην ψηλή περιοχή της σαν να έρχεται από όνειρο. Πραγματικά την αγαπούσα και προσωπικά πολύ τη φωνή της. Να την ακούσουμε σε έτσι ένα μικρό στιγμιότυπο, ένα χιουμοριστικό τραγούδι του Francis Poulenc και ένα ρεπερτόριο που ίδια υπηρέτησε πολύ εξαιρετικά σε εξαιρετικό επίπεδο. Της Fête Galante, επίσης του Louis Aragon, στο πιάνο εδώ ο Pascal Roger, και νομίζω να σας αποχαιρετήσουμε και Διονύσης Μαλούχος
1: και ο Σωτήρης Παναγιώτη που φρόντισε τον ήχο. Σας εύχονται όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Μείνετε στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Χρήστος Παπαγεωργίου φιλοξενεί τον μόνιμο πλέον συνεργάτη του τρίτου, τον Γιώργο Δεμερτζή, τον περίφημο βιολονίστα.
0: Ακούτε τρίτο.

αναζητώντας την κυρία Μέτη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη και τον κύριο Γιώργο Δεμετζή σήμερα. Στην τελευταία αφιερωματική εκπομπή, στα καπρίτσια του Παγκανίνη, μια ιστορία που ξεκίνησε από ένα καπρίτσιο του κύριου Δεμετζή για να ισοφαρίσει ένα καπρίτσιο του δασκάλου του, του κυρίου Στέλιου Καφαντάρη. Δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί βέβαια από το ένα καπρίτσιο στο άλλο καπρίτσιο θα μεταλαμπαδευόταν από γενιά σε γενιά και σε έναν απίστευτα εντυπωσιακό αριθμό μαθητών και σολίστ η ιδέα των καπρίτσιων του Παγκανίνη σε μια καθολική παρουσίαση και κάτι το οποίο θα δέσποζε στην ελληνική μουσική σκηνή. Όλα αυτά βεβαίως, όπως σας είπα, οφείλονται σε ένα αρχικό καπρίτσιο του κυρίου Δεμετζή, για το οποίο μας μίλησε ήδη από προηγούμενη εκπομπή. Δεν θέλω να χάσω χρόνο, μιας και θα τον έχουμε σήμερα εδώ για να μας αναλύσει τα τρία τελευταία και να μας μιλήσει για τα τρία τελευταία καπρίτσια. Πριν του δώσω όμως το λόγο και επειδή θα ακούσουμε πολλές ερμηνείες, θα ήθελα να ξεκινήσω με μια μουσική που χαρακτηριστικά θα καθορίσει το ύφος της σημερινής μας αποχαιρετιστήριας, στα καπρίτσια τουλάχιστον, εκπομπής.

0: ήταν ο David Garrett, ο οποίος υποδίθηκε στον κινηματογράφο τον Παγκανίνη. Βέβαια, επειδή είναι πολύ ωραίος, δεν έχει καμία σχέση με τον Παγκανίνη, αλλά από άποψη βιολιστική, όπως έλεγαν και όσοι ήταν δίπλα του, τα έπαιξε όλα. Κανονικά. Μπροστά στον κόσμο, take κανονικό δηλαδή, μαζί με την ορχήστρα. Δεν είναι δηλαδή playback αυτό που βλέπετε στην ταινία. Παίζει κανονικά. Βεβαίως όλα τα υπόλοιπα έχουν μια έντονη αλήθεια μέσα, όχι απλώς αληθοφάνεια, αλήθεια. Γιατί πράγματι γινόταν παζουλισμός με τον Παγκανίνη όταν έπαιζε, όταν εμφανιζόταν, και από γυναίκες οι οποίες λιποθυμούσαν και τα λοιπά. Ήταν star, καλή ώρα. Εντάξει, ήταν ο πρώτος μέγας, ας πούμε, star της rock, θα μπορούσε να πει κανείς, της μουσικής σκηνής. Το ίδιο ακολούθησε ο Liszt που ζήλεψε αυτό που είδε. Και φυσικά επεκτάθηκε πλέον σε όλο το εύρος της μουσικής αυτή η φρενίτιδα. Το θέμα είναι ότι δικαιολογείται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από την πραγματικά επικίνδυνη αυτή ακροβατική διάσταση των κομματιών, τα οποία, όπως μου είπε ο Γιώργος Δεμερτζής, που εγώ έχω τόσα πολλά θυμηθεί από όλα όσα είπε που δεν του δίνω το λόγο και τα λέω εγώ, είναι ότι είναι γραμμένα περισσότερο να ευχαριστείτε αυτός που παίζει. Το ίδιο μου περνάει για το μυαλό και για τις παρτίτες του Μπαχ και για τις σονάτες του Μπαχ, γιατί αυτός που τις ακούει δεν μπορεί να αντιληφθεί όλο το εύρος, γιατί δεν έχει την παρτίτα μπροστά για να καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει. Απλώς υποψιάζεται ορισμένα πράγματα κτλ. Τέλος πάντων, δίνω το λόγο γιατί ξέρω ότι πρέπει οπωσδήποτε μέχρι το τέλος της εκπομπής να μιλήσει ο γίγαντας φίλος μου Γιώργος Δεμερτζής, που μας έχει χαρίσει τόσες απίθανες στιγμές αυτές τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Χρήστο μου. Είσαι υπερβολικός, τέλος πάντων.
0: Τιτάνας είμαι απλώς.
1: Ξεκινώντας από το 24ο καπρίτσιο του Παγκανίνη.
0: Ξέρω, θα ξεκινήσουμε 22, 23, 24. Εγώ το φέρα ανάποδα για να μην βαρεθούμε.
1: Μια και το ακούσαμε. Το 24ο είναι αλήθεια άλλο ένα καπρίτσιο ή μήπως είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι? Θέλω και εγώ να ξεκινήσω από αυτό, γιατί όντας στη Γερμανία πριν από λίγο καιρό και κάνοντας ένα σεμινάριο που μου πέσανε πολύ και τα καπρίτσια του Παγκανίνη, κυρίως Κινέζοι, τους έλεγα το εξής. Και με άκουγε ένας βιολιστής, ο άντρας της Αριάννης Δασκαλάκη, που είναι καθηγήτρια στην Κολονία, δήλωνα εγώ ότι, ξέρετε, λέει, δεν έχουμε καμία έγγραφη μαρτυρία για τον Παγκανίνη να παίζει δημοσίως τα καπρίτσια του. Και το υποστήριζα αυτό και έτσι νόμιζα και έτσι διάβαζα πως συνέβαινε. Για να με διαψεύσει ο άντρας και μου λέει, κι όμως υπάρχει, λέει, μία μαρτυρία. Και μου στέλνει την επιστολή του Henri Vieuxtemps, του μεγάλου αυτού βιολονίστα, ο οποίος ήταν πολύ μικρός, λέω, πώς είναι δυνατόν να συμπίπτουνε. Μικρός ο Vieuxtemps πάει να κάνει ένα ρεσιτάλ στο Λονδίνο και τυχαίνει στο ίδιο ρεσιτάλ να βρίσκεται ο Μέγας Παγκανίνη. Ο μικρός λοιπόν Vieuxtemps ακούει τον Παγκανίνη να παίζει το 24ο. Και μάλιστα γράφει ότι ήταν τέτοια η καθαρότητά του, τέτοια η λάμψη του, τέτοια η... όπου έπεσε κάτω δηλαδή ο Vieuxtemps. Και μετά ο Παγκανίνη αγάπησε πάρα πολύ τον Vieuxtemps και το αφιέρωσε διάφορα έργα, και ο Vieuxtemps έγραψε την περίφημη σπουδή για βιόλα αφιερωμένη στον Παγκανίνη. Και μάλιστα ο Παγκανίνη δεν θυμάμαι ποιο καπρίτσιο του αφιέρωσε. Άρα υπάρχει μια μαρτυρία. Αλλά εδώ πέρα έχουμε ένα γεγονός. Ο Παγκανίνη αναφέρεται μόνο να παίζει το 24ο, το οποίο είναι ένα θέμα με παραλλαγές. Δεν μοιάζει με τα άλλα καπρίτσια. Γι' αυτό και εγώ νομίζω πως τα καπρίτσια είναι 23+1.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Είναι ένα καπρίτσιο πάνω στα καπρίτσια.
1: Ακριβώς. Ένα κομμάτι, ένα θέμα το οποίο, όπως ξέρεις, έκανε να αρρωστήσουν οι πάντες. Και μικρές παραλλαγές πλακατζίδικες πάνω σε αυτό το θέμα και πολύ πρωτότυπες. Είναι σχεδόν πράγματα τα οποία δεν τα επαναλαμβάνεις σε κανένα άλλο καπρίτσιο.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Όπως τα πιτσικάτα με το αριστερό χέρι.
0: Μάλιστα. Επαναλαμβάνω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να θέλει να κάνει ένα καπρίτσιο και ο ίδιος για τον εαυτό του. Και αυτό πράγματι είναι ανατρεπτικό. Αυτό είναι το καπρίτσιο.
1: Όταν αργότερα έγραψε τις περίφημες αφιερώσεις, αφιέρωνε στον έναν αυτό, στον άλλον το άλλο, στον άλλον το άλλο, στο Σιβόρι το δεύτερο τρίτο και το 24ο στον εαυτό του.
0: Στον εαυτό του. Έλα τώρα. Μου το έχεις πει αυτό και το έχεις πει και σε μια άλλη εκπομπή. Αυτή είναι ένα του κλασικού, ξέρεις, να λέμε τα ίδια πράγματα και είναι πάντα καινούργια. Ήταν απίθανο αυτό που είπες, ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και ήθελα να πω, θύμισέ μας, σε παρακαλώ, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τα 24 καπρίτσια που τα παίζουν τώρα οι μαθητές σου σε συναυλίες ο ένας πίσω από τον άλλο.
1: Δεν μπορώ. Το είπα και στη συναυλία που έκανε ο Γιώργος Δασκαλάκης. Εγώ τα έπαιξα όλα μαζί σε μια συναυλία προκειμένου να κόψει ο δάσκαλός μου το τσιγάρο. Μια μέρα δεν άντεχα, του λέω κόφτε το ρημάδι. Και μου λέει θα το κόψω εάν παίξει τα 24 καπρίτσια του Παγκανίνη. Αυτό πριν 45 ετών, παρόλο το νεαρό της ηλικίας μου. Λοιπόν, και το έκανα και το κόψε. Βέβαια στη συναυλία δήλωσα ότι έτσι όπως τα ακούσαμε από τον Γιώργο, φοβάμαι ότι πολλοί θα το ξεκινήσουν αυτό το απέσιο
0: σπορ.
1: Σπορ, ας πούμε.
0: Έτσι είναι ο πρώτος δάξας. Αυτό έγινε πριν 45 χρόνια, είπες. Έλα τώρα. Απίστευτο.
1: Μπορεί και λίγο παραπάνω. Εκεί κάπου εκεί.
0: Θα ήταν πρώτη φορά. Ήταν ο Κολάσης επίσης που έπαιζε, αλλά δεν είχε παίξει 24 καπρίτσια.
1: Δεν έχει παίξει.
0: Δεν έχει παίξει.
1: Έπειτα. Έπειτα. Όχι και πάρα πολύ. Ο Λεωνίδας φυσικά, ο Καβάκος. Εννοείται, ο οποίος τα δισκογράφησε και σε μια αριστουργηματική ερμηνεία. Δεν ξέρω αν τα παίξε στην Ελλάδα, για το εξωτερικό ξέρω πολύ καλά. Ναι. Αλλά στην Ελλάδα δεν ξέρω για να πω.
0: Μάλιστα. Απίθανο. Έχεις όμως δύο μαθητές. Τον Μαγειρόπουλο και τον Δασκαλάκη.
1: Και το Γεωργάκη, οι οποίοι τα έχουν κάνει και τα 24.
0: Μάλιστα. Και συνεχίζεται η παράδοση, γι' αυτό ξεκίνησα, κυρίες και κύριοι. Αυτό που ακούσαμε από τον David Garrett ήταν η ενορχιστρωμένη εκδοχή για την ταινία Παγκανίνη, η οποία όμως έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και φυσικά τη οποία τα πνευματικά δικαιώματα έχει ο Garrett, δεν παίζει άλλο δηλαδή. Γι' αυτό και το ακούσαμε σε αυτή την ηχογράφηση πλέον με τη Συμφωνική Ορχήστρα. Θα ήθελα όμως να κυνηγήσουμε, επειδή έχουμε αφήσει τα τρία τελευταία, 22, 23, 24, με τη δική σου ματιά από το 22ο, γιατί τελειώσαμε με το 21ο, έτσι. Και μάλιστα με την εκδοχή του Σιμανόφσκι, που θα την ακούσουμε και στο 24ο, διότι όπως είπες πολύ σωστά, εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει αυτό, δεν τα είχα ακούσει. Είναι ανασύνθεση.
1: Ανασύνθεση. Ναι, το 24ο, στο 24ο, όλα όσα έχουν γράψει συνήθως είναι ανασυνθέσεις. Εξαιρούνται οι πολύ κλασικοί, σαν τον Μπραμ, ας πούμε, οι οποίοι και αυτοί το ανασυνθέτουνται, αλλά στηρίζονται και στις παραλλαγές.
0: Και στις παραλλαγές, μάλιστα.
1: Αυτό είναι λίστα, φοβερό. Πούμε, οπότε αυξάνουν, ας πούμε, κάνουν μια augmentation των ίδιων των παραλλαγών. Είναι κάτι το φοβερό. Ο Μπραμ τι γράφει, δύο βιβλία νομίζω για ποιον.
0: Δύο βιβλία. Και ο Σούμαν έχει βάλει την εναρμόνιση. Μπορεί να το ακούσουμε με τον Γκάρετ, αλλά ήδη
1: όχι
0: ακούσαμε
1: μόνο
0: και
1: την εναρμόνιση, έχει γράψει και σπουδές.
0: Και σπουδές. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Όχι για το 24ο, για άλλες.
1: Για εναρμόνιση για όλα.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, πάμε στο 22ο. Ποια είναι η άποψή σου, τι πιστεύεις γι' αυτό και τι.
1: Το 22ο είναι ένα από τα λιγότερο εντυπωσιακά ως προς την πρωτοτυπία. Ασχολείται πάρα πολύ με τα πηδήματα και τις έντονες διακυμάνσεις. Τρίτες με δέκατες. Μάλιστα. Τρίτες κάτω, δέκατες πάνω. Είναι ένα αριστουργηματικό καπρίς από αυτά που θα έλεγα στηρίζονται πιο πολύ στο bel canto.
0: Α, μιας και λες bel canto, να βάλουμε κανένα Ιταλό, να βάλουμε το Ρίτσι. Να το ακούσουμε.

0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ήταν το 22ο καπρίτσιο με την πολύ τραγουδιστική, οπερατική, μπελκαντική αυτή φυσιογνωμία, που φυσικά μπορείτε να το ακούσεις από πάρα πολλούς. Επιλέξαμε τον Ρίτσι, διότι θεωρείς ότι είναι Γιώργο Δεμερτζή, κορυφαία ερμηνεία γενικότερα. Αυτή είναι του 50, δεκαετία 50.
1: Ακριβώς, ο Ρίτσι πρέπει, θεωρείται επισήμως ο πρώτος που τα ηχογράφησε σε μια ολοκληρωμένη μορφή όλα τα καπρίτσια. Είναι από τους, ίσως να μην είναι αντικειμενικά ο πρώτος, αλλά ο πρώτος γνωστός, θα έλεγα. Και αυτός που είχε τη φήμη του Παγκανινάκια, να πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν τρομερός βιρτουόζος και είχα τη χαρά να τον γνωρίσω. Είχα το θράσος όταν ήμουν τότε που έκοψε ο Καφαντάρης το τσιγάρο και του έπαιξα τα 24 καπρίτσια, να πάω να του παίξω.
0: Και όταν, μου είχες πει την ιστορία στο Ηρώδιο,
1: ναι,
0: που τον πέτυχες.
1: Ναι, ναι, όχι,
0: στο Παλάς.
1: Όχι, κάπου εκεί στο, δίπλα στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ορφέα, δεν θυμάμαι. Άμαστε. Κάπου είχε κάνει ένα ρεσιτάλ. Πάω, του λέω, θέλω να σας παίξω. Με υπεδέχθη, του λέω, έχω Μπαχ, έχω το ένα, μου λέει Παγκανίνη. Του παίζω Παγκανίνη. Περάσαμε τόσο ωραία, μου φέρθηκε με τον πιο γλυκό τρόπο που μου έχει φερθεί άνθρωπος. Και θυμάμαι τα τελευταία του λόγια, ρε, να προσέχεις τον Παγκανίνη, την Καντιλένα. Καντιλένα, η Καντιλένα, δηλαδή το τραγούδι. Δηλαδή,
0: σαν και αυτό που ακούσαμε.
1: Ακριβώς. Ας τα βιρτουοζιλίκια, μην ξεχνάμε ότι πάνω από όλο αυτό το πράγμα είναι ένα τραγούδι.
0: Μάλιστα. Είμαι σίγουρος ότι με αυτά σαν αφορμή οι φίλοι ακροατές μπορούν να ακούσουν αυτό το 22ο καπρίτσιο, το τραγουδιστικό, με πάρα πολλές άλλες ερμηνείες που ειδικά η σημερινή εκπομπή, λόγω του περιορισμού του χρόνου, μας επιτάσσει να την αφήσουμε πλέον όλη αυτή την επιλογή στη φαντασία των φίλων ακροατών και να περάσουμε στο επόμενο. Γιατί εμείς μας ενδιαφέρει να φτάσουμε στο πολύ παιγμένο και πολύ μεταφρασμένο, θα μπορούσε να πει κανείς μουσικά, 24ο. Αλλά εν τω μεταξύ υπάρχει το 23ο. Για πες μου γι' αυτό.
1: Αυτό, σε μη ύφεση μίζωνα, είναι άλλο ένα καπρίτσιο που ξεκινάει με εντυπωσιακές οκτάβες. Για να πω την αλήθεια, στην πρώτη εκδοχή που έπαιξα κι εγώ, υπήρχε μια βελτίωση ακόμα και στον ίδιο τον Παγκανίνη. Δηλαδή, ενώ ο Παγκανίνη βάζει κάποιες οκτάβες στην αρχή και μετά να παίζει η σολ χορδή και το λέει σολ χορδή, οι βελτιωτές της έκδοσης βάλανε, συνεχίσανε με οκτάβες. Μπορώ να σας το δείξω ένα λεπτό για να σας πω ποια είναι το πρωτότυπο και ποια είναι η βελτίωση. Αλλά εσείς θα ακούσετε κάτι που δεν ξέρω αν είναι το πρωτότυπο ή η βελτίωση.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Γιατί το πρωτότυπο έχει δύο οκτάβες στην αρχή, παμ παμ, και μετά που κάνει τώρα, παμ τιμ, τώρα.
1: Το πρωτότυπο.

0: Μάλιστα. Ακούσαμε πιο γεμάτες τις χαμηλές. Οπότε τις έχει βάλει οκτάβα.
1: Ακριβώς και την οκτάβα
0: αυτή.
1: Ωραία ακούγονται, ωραία ακούγονται όλα. Όπως καταλαβαίνουμε, σε αυτό δεν το έχει γράψει ο Παγκανίνη.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Ωραία,
1: το, οπότε... Έχουμε πλέον στα χέρια μας και το χειρόγραφό του. Και το χειρόγραφό του μπόρεσε να μας καθαρίσει μερικές από τις απορίες μας τελικά τι γίνεται.
0: Γιατί είχαν πειράξει πολύ τα επόμενα.
1: Ω, βέβαια.
0: Α, μάλιστα. Βέβαια. Το πρώτο που είχες αγοράσει ήταν του Πικάιζεν. Ο οποίος, όπως μου είχες πει, ήταν και νικητής του Παγκανίνη, έτσι, διαγωνισμού.
1: Ναι. Ένας από τους νικητές του διαγωνισμού Παγκανίνη και πολλοί από τους νικητές του διαγωνισμού Παγκανίνη, όταν τέλειωσαν το διαγωνισμό Παγκανίνη, ηχογράφησαν όλα τα καπρίτσια του Παγκανίνη, μεταξύ αυτών και ο δικός μας, ο Λεωνίδας Καβάκος.
0: Ήθελα να ρωτήσω. Του έχω βάλει του Λεωνίδα Καβάκου πολλές ερμηνείες στις προηγούμενες εκπομπές. Εδώ ήθελα να σε ρωτήσω για έναν Εβραίο. Δεν θυμάμαι, πιτσιρικάς που ήταν και επειδή θαύμα, ο οποίος τα ηχογράφησε όλα. Θυμησέ μου, δεν ξέρω ποιος ήταν. Ήταν τη δεκαετία του 50 τα έκανε, ναι, και αυτός, ναι, ίσως, ναι, και λίγο, ναι, πιο νωρίς.
1: Δεν λες τον Χασίντ, λες τον.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Θα το θυμηθούμε, εν πάση περιπτώσει, και ήθελα να πούμε πως.
1: Ράμπιν.
0: Αυτός... Μπράβο.
1: Μικάλε Ράμπιν.
0: Γίγαντας. Μπράβο. Σε ευχαριστώ. Μικάλε
1: Ράμπιν. Ναι,
0: μπράβο. Μικάλε Ράμπιν. Τον έχω παρουσιάσει.
1: Η ερμηνεία, πολύ ιδιαίτερος βιολιστής, πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Δεν έζησε πολλά χρόνια δυστυχώς, αλλά ήταν από τα φαινόμενα, θα έλεγα, του βιολιού.
0: Ναι, γιατί πολλές από αυτές που διαβάζω τις κριτικές τον έχουν ως αναφορική ερμηνεία. Είναι παλιά ερμηνεία, κάτι σαν του Ρίτσι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά επειδή εσύ είσαι επικαϊζινικός και επειδή εγώ δεν άκουσα πολλά και την προηγούμενη φορά δεν τον είχα, θα παρουσιάσουμε τώρα αυτή την ερμηνεία στη Μύφες. Μια και στο λέω, δεν μου λες, η Μύφες είναι ιδιότροπη για το βιολί, ας πούμε. Ποια είναι η πιο ιδιότροπη που δεν σας βολεύει και σας δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα?
1: Δεν τις έχω κάνει. Όποιος έχει παίξει την εξαϊλωμένη νύχτα του Σέμπερ, ελπίζω όχι εξαθλιωμένη, έχει παίξει όλες τις τωρικότητες στο βιολί και κάποια στιγμή παθαίνει μια ανοσία. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι ο Παγκανίνη δεν σέβεται καθόλου την λογική του Πιέρ Ροντ να βάλει όλες τις τωρικότητες στα 24 του καπρίτσια. Βάζει ότι γουστάρει όποτε θέλει, ό,τι να είναι και ό,τι τον βολεύει. Θα έλεγα το εξής. Του Παγκανίνη οι τονικότητες που χρησιμοποιεί είναι βολικές στο βιολί. Δύσκολα είναι τα έργα εξαιτίας της ταχύτητας των πηδημάτων που κάνει κτλ. Δεν είναι τόσο άβολα. Ξέρω πολλά έργα που φαίνονται ευκολότερα μεταγενεστέρων συνδετών, τα οποία είναι πραγματικά άβολα. Και πολλές φορές τέτοια άβολα αποτρέπουν ένα βιολιστή να τα παίξει.
0: Βέβαια. Εννοείται. Αντιθέτως, ακριβώς όπως.
1: Ο Παγκανίνη, βολικός δεν το λες. Δεν το λες βολικό, αλλά κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα μια έκφραση της πιάτσας. Κάθεται στο βιολί.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχει μια πρακτική διάσταση.
1: Ακριβώς,
0: η σύνδεσή του. Λοιπόν, εμείς πηγαίνουμε στον Πικάιζεν και. Έχω το σαν να σε ρωτήσω κάθε φορά. Επανερχόμαι, ναι, θέλω να σου δώσω το βιολί σου. Αυτό το βιολί με αυτό το απήρχο ήχο. Μην πει τώρα, θα το ακούσουμε μετά. Αφού το πιάσει, γιατί αν πιάσουμε την κουβέντα θα τελειώσουμε τίποτα. Συγγνώμη. Ναι, σε μη ύφεση. Μίζωνα. Πολύ σωστά. Το 23ο.

0: ήταν μια από τις εξαιρετικές εκδοχές, ερμηνείες από τον Βίκτορ Πικάιζεν του 23ου, του προτελευταίου από τα Καπρίτσια του Παγκανίνη. Και όπως λέει ο σημερινός μου συνομιλητής και κατά κάποιο τρόπο εισηγητής όλης αυτής της μεγάλης εργογραφίας και της κληρονομιάς του βιολιού, ο Γιώργος Δεμερτζής, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα το τελευταίο στο οποίο προσθέθηκε ένα καπρίτσιο ακόμα.
1: Ένα δηλαδή, κομμάτι.
0: Από καπρίτσιο, ακριβώς. Ένα κομμάτι από καπρίτσιο του Παγκανίνη. Έτσι του ήρθε το καπρίτσιο και είπε: θα βάλω αυτό το κομμάτι για να το κάνω 24, σαν τα γράμματα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μπορούμε να ακούσουμε πάμπολες τέτοιες ερμηνείες, αλλά επειδή το 24ο έχει αυτό τον μεγάλο όγκο των πολλών ηχογραφίζων, αλλά και πολλά να πεις, δίνω το λόγο στον Γιώργο Δεμερτζή και αφήνω σε εσάς, κυρίες και κύριοι, τις επιλογές. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές. Ακούσαμε πριν λίγο παρασκηνιακά τον Γκάρετ σε ηλικία 15 χρονών να παίζει στην εκδοχή του Σούμαν με πιάνο, δηλαδή που βάζει αρμονίες. Όμως χαλάει πάρα πολύ τον έντονο ρισκαδόρικο, θα μπορούσε να πει κανείς, και βαθιά βιολιστικό πώς να πω, χαρακτήρα του συγκεκριμένου καπρίτσιου, που αφήνοντας μετέωρες και με ερωτηματικό τις αρμονίες οι οποίες μπορούν να ακολουθήσουν αυτό τη μελωδία, δημιουργεί φοβερά μια αίσθηση suspense, η οποία επιβάλλεται σε αυτά τα αίσθηση οι οποίες μπορούν να ακολουθήσουν αυτό τη μελωδία, δημιουργεί φοβερά μια αίσθηση suspense, η οποία επιβάλλεται.

0: μίλαγε και μου λέγε μάζεψέ με όπως σου είπα.
1: Την ιστορία πάντων... την ξέρω γιατί την έχεις ξαναπεί σε προηγούμενο και μ' αρέσει να την ακούω. Κυρίως περισσότερο γιατί θέλω να σε ρωτήσω, γι' αυτό θέλω να την ξαναβγάζει την επιφάνεια. Τι είναι το βιολί, τι είναι η ψυχή του βιολιού, καταλαβαίνεις δηλαδή ένα βιολί μπορεί να αποδώσει κάτι. Γιατί...
0: Α, δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Πολλά πράγματα εξαρτάται. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το ένστικτό σου, αλλά και χρειάζεται πάρα πολύ ο μάστορας που θα το περιποιηθεί. Λέω περιποιηθεί εκτός από το να το φτιάξει. Το συγκεκριμένο βιολί το πήρα. Μερικοί δεν πιστεύαν ότι αυτό θα μπορούσε να διορθωθεί. Το πίστεψε όμως ο Δημήτρης Ροκακός. Πολύ καλός μας λουτιέ και πολύ φίλος, ο οποίος το μεταμόρφωσε σε ένα πάρα πολύ ωραίο λειτουργικό βιολί, κάνοντας μια απίστευτη δουλειά, γιατί ο προκάτοχός του, ο οποίος μάλλον ήταν κάποιος λαϊκός μουσικός, του είχε φερθεί κάπως βάρβαρα, αλλά δεν το είχε καταστρέψει, δεν το είχε πειράξει σε σημείο που να μην είναι... Ας πούμε, επειδή ορθώσιμο και τα λοιπά. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και το βιολί παίζει πάρα πολύ ωραία και εγώ το αγαπώ πάρα πάρα πολύ, γιατί έχω συνδεθεί με αυτή την τυχαία, άμα θέλεις, συνάντηση μαζί του.
1: Ακούγεται καταπληκτικά και εσύ παίζεις δίπλα με συνεργάτες σου οι οποίοι έχουν βιολιά των εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Πώς νιώθεις έτσι?
0: Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι τα εκατομμύρια που ακούει για τα βιολιά έχουν να κάνουν με την χρηματιστηριακή, ας πούμε, όπως λέω, αξία ενός αντικειμένου, όπως θα ήταν, ας πούμε, ένας πίνακας. Ένας πίνακας μπορεί να μην λέει τίποτα για κάποιον, όμως για ένα μουσείο ή για μια. Στο χρηματιστήριο, ας πούμε, αξίζει δισεκατομμύρια, εκατομμύρια, είναι ανεκτήμητος, δεν ξέρω πόσο κάνει η Μοναλίζα. Μπορεί κάποιον να μην του αρέσει κιόλας, να του προτιμάει το γέρο με την πίπα.
1: Βέβαια.
0: Που διακοσμούσε όλα τα σπίτια κάποια στιγμή. Έτσι με τα βιολιά έχουμε να κάνουμε με την αξία ενός οργάνου, έτσι όπως το φτιάχνει ένας, η οποία είναι, θα μπορούσαν από κάποιες δεκάδες χιλιάδων ευρώ, γιατί χρειάζεται μπόλικους μήνες δουλειά, ένα ξύλο που να είναι καλό από τη φύση του, να έχει κοπεί, να έχει στεγνώσει, να έχει. Το τελικό αποτέλεσμα θα δικαιώσει και την αξία, ας πούμε, του βιολιού, το ηχητικό, άμα θέλετε, και η όλη κατασκευή, και αυτό μπορεί, είναι τόσο όσο αποτιμάει κανείς τη δουλειά ενός μάστορα για κάμποσους μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η αξία του βιολιού και ηχητικά. Από εκεί και πέρα περνάμε στα παλιά όργανα που δικαίωσαν, γιατί το βιολί σε σχέση με άλλα όργανα έχει μια ιδιαιτερότητα. Ας πούμε, προς το πιάνο που εξελίσσεται, και στο πιάνο θέλεις να έχεις όσο πιο καινούριο γίνεται. Δεν πας να έχεις όσο πιο παλιό γίνεται. Το βιολί προσπαθεί να μιμηθεί μια συγκεκριμένη εποχή. Δηλαδή, όταν λέμε αυτό το βιολί είναι Στραντιβάρι, αυτό το πράγμα έχει γίνει το 1700 τόσο, μπορεί και 1600. Λοιπόν, εμείς σήμερα προσπαθούμε να μιμηθούμε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο εκείνης της εποχής, να το μιμηθούμε κυριολεκτικά, και μάλιστα όχι στην ακριβή μορφή που ήταν τότε, γιατί τότε τα βιολιά φτιαχνόντουσαν για να παίζουν μπαρόκ μουσική. Είχε η ταστιέρα εκεί που, ας πούμε, ακουμπάνε οι χορδές και όταν παίζονται, είχε άλλη γωνία, η ψυχή, ένα κάθετο ξυλάκι που υπήρχε μέσα ήταν διαφορετικό, ο καβαλάρης, η μπάσ μπαρ, ένα οριζόντιο ξύλο που είναι κάτω από το βιολί και το στηρίζει, όλα αυτά ήταν διαφορετικό. Κάπου εκεί γύρω στο τέλος του 18ου αιώνα, θέλοντας να απευθυνθούν σε πολύ περισσότερο κόσμο, όταν και οι αρχιτεκτονικές δυνατότητες έδωσαν τη δυνατότητα να χτίζονται μεγαλύτεροι χώροι, να έρχεται περισσότερος κόσμος, όχι μονάχα το παλάτι ενός βασιλιά ή ενός αρχιδούκα, ο βιολιστής ήθελε μεγαλύτερη λάμψη, και έτσι επενέβησαν στα ίδια τα βιολιά που είχαν φτιαχτεί. Αυτά όλα τα παράδοξα συμβαίνουν με το βιολί, είναι ολόκληρη ιστορία, ανακατεύεται ο μύθος, η παράδοση, η πραγματικότητα, η σημερινή, ας πούμε, άμα θέλετε, λειτουργική σημασία της μουσικής. Όλα αυτά φτιάχνουν όλο αυτό που λέγεται βιολί και έγχορδα όργανα γενικότερα.
1: Τολμάω να κάνω ερωτήσεις. Ξέρω θα μας πετάξουν έξω οι ερωτήσεις αυτές, γιατί αυτό τώρα η ιστορία που λες είναι για να κάνουμε 10 εκπομπές, έτσι. Και ελπίζω να καταφέρουμε κάποια στιγμή. Ναι, ακριβώς. Αλλά ας πάμε στο 24ο καπρίτσιο και σε ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα υπέροχα που είπες. Ας πες μου λοιπόν την άποψή σου για αυτό το έργο.
0: Κοίταξε, αυτό το έργο έχει το πιο χυδαία απλό θέμα που μπορεί να φανταστεί κανένας. Είναι τόσο σοκαριστικά απλό και ταυτόχρονα ωραίο, ώστε φαντάζομαι όταν θα τα άκουγε ο Σούμαν, ο Μπραμς, ο Σούμπερτ, δεν ξέρω ποιος ήταν εκεί πέρα ή ποιος το πρωτογνώρισε, τρελαθήκανε. Λένε κάτι τόσο απλό και τόσο ωραίο και δεν το βρήκαμε εμείς. Να μην πω τίποτα σαν Πατουλίδου. Οπότε αντέδρασαν μεν γράφοντας τα δικά τους έργα, κρατώντας αυτό το απλούστατο θέμα. Το οποίο είναι το απόλυτο τίποτα. Να σας

0: Δεν ξέρω πόσα πράγματα μπορεί να κάνει κανείς για να κάνει καμιά τεράστια ερμηνεία. Δεν νομίζω και πάρα πολλά. Οι όσοι πάνε να τα κάνουν, θα σας είμαι ειλικρινής, δεν μου πολύ αρέσουν. Δηλαδή αυτό το έργο δεν έχει μέλλον. Κι όμως από τη μέρα που γράφτηκε συνεχίζονται οι παραλλαγές. Ας πούμε ο τελευταίος μεγάλος από τους παλιούς, ενώ και ο δεύτερος που θα πω, ο Θόδωρος Αντωνίου, και αυτός έφυγε από τη ζωή, που έγραψε και αυτός, τελείωσε τα καπρίτσια του με μια παραλλαγή πάνω στο 24ο, ο Βιτόλτ του Σλάφσκι, ας πούμε, το οποίο και αυτό είχα τη χαρά να γνωρίσω.
1: Πότε τον γνώρισες, τον Σλάφσκι?
0: Το 1986 τον Ιούλιο.
1: Που είχε έρθει εδώ?
0: Όχι, στη Γερμανία. Άλλη αστεία ιστορία. Ήταν η τελευταία μου μέρα ως κοντσερτίνο. Έπαιξα ένα κοντσέρτο στο φεστιβάλ της Bodensee. Ήμουνα τότε κοντσερτίνο της νοτιοδυτικής Γερμανίας, της ορχήστρας. Και το βράδυ που έτρωγα σε ένα ωραίο εστιατόριο, έτοιμος για να φύγω την άλλη μέρα, ανεβαίνει ένας ο οποίος λέει: θέλω να πιω ένα ποτό. Δεν τον ήξερα. Και με μια παρέα. Και του λέει ο μέτρο εκεί πέρα ότι γιατί δεν πάτε στον μπαρ, λέει, έχει μουσική και δεν μου αρέσει η μουσική. Και με κοιτάει εμένα και μου λέει: εσείς δεν παίζατε χτες? Λέω: ναι, Βιτόλτ Λουτοσλάφσκι, μήπως μπορώ να κάτσω μαζί σας? Και έτσι κάθισα ένα βράδυ και τα λέγαμε με τον Βιτόλτ Λουτοσλάφσκι. Σε πληροφορώ, τότε δεν είχε γράψει καν ένα έργο για βιολί. Είχε γράψει το Chain 2 για την αγαπημένη του Αν Σοφή Μούτερ, παραγγελία του Πάουλ Ζάχερ. Λοιπόν, ο Λουτοσλάφσκι είναι από τους τελευταίους, ας πούμε, μεγάλους του 20ου αιώνα που θα γράφανε και αυτός ένα. Για πιάνο, νομίζω.
1: Για δύο.
0: Για δύο πιάνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μετά το έκανε και για πιάνο και ορχήστρα, αλλά για δύο. Το γνωστό δύο που το πιάνο, παίζουμε όλοι στο πιάνο ντου. Εντάξει,
0: για δύο πιάνα έργο.
1: Τα απίθανο, ναι. Λοιπόν, αλλά δεν θα ακούσουμε βέβαια τώρα. Εγώ θα ήθελα να μου πεις για αυτό που μου λες παρεσκηνιακά και μετά τα ξεχνάς. Για το τι έχει γράψει ο Παγκανίνη.
0: Υπάρχουν παραλλαγές οι οποίες είναι έτσι όπως ακούγονται και όλοι τις παίζουν έτσι όπως είναι, και μερικοί παιδεύονται ακόμα με μία αυτή με τις τρίτες και τις δέκατες να την παίξουν σωστά, γιατί είναι απίστευτα δύσκολη. Μία είναι πολύ εντυπωσιακή, γιατί για πρώτη φορά ο Παγκανίνη στα καπρίτσια του συνδυάζει τα πιτσικάτα με το αριστερό χέρι, δηλαδή. Μου θυμίζει στο στρατό όταν το έπαιξα και φαντάρι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, ας πούμε, σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αλλά υπάρχει μια παραλλαγή, αυτή με τις συγχορδίες, η οποία είναι διαφορετικά γραμμένη από τον Παγκανίνη από ό,τι έχουν συνηθίσει να την παίζουν. Μάλιστα, εγώ θυμάμαι ότι ακόμα και ο Καφαντάρης, όταν ήθελε να δοκιμάσει ένα βιολί, έπαιζε αυτή την παραλλαγή, την οποία θα σας παίξω. Αυτή η παραλλαγή δεν είναι γραμμένη έτσι. Ο Παγκανίνη τη γράφει όλα λεγάτο. Δεν παίζεται. Θα προσπαθήσω να αναπαράξω ό,τι έχει γράψει ο Παγκανίνη. Όπως βλέπετε, είναι λίγο δύσκολο να παίζει κανένας τρεις χορδές μαζί. Είναι. Δύο και πολλές είναι. Τρεις χορδές μαζί και μάλιστα λεγκάτο σε ένα δοξάρι δεν γίνεται. Μου φαίνεται μερικοί από αυτούς που έχεις εδώ πέρα να παρουσιάσουν κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Συμβιβάτσε, που λέει και ο Λιακάκης. Το παίζουν δύο-δύο. Ή κάποιες άλλες, αλλά το συνηθισμένο είναι το στακάτο. Το αντίθετο από αυτό που έγραψε ο Παγκανίνη.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Να το ακούσουμε με τον Ρουτζιέρο Ρίτσι. Μιας και μου είπες ότι.
0: Ρίτσι.
1: Αυτό είναι. Ξεκινάμε.

0: ήταν ο Ρουτζιέρο Ρίτσι σε αυτή την ιστορική ηχογράφηση δεκαετίας του 50. Μου το πρότεινε ο σημερινός μου καλεσμένος σήμερα, για μία ακόμη φορά, ο κύριος Γιώργος Δεμερτζής, ο οποίος φυσικά όχι μόνο το έχει γνωρίσει, αλλά γνωρίζει από όλες τις ηχογραφίσεις ότι αυτή ίσως είναι πιο κοντά στο Παγκανίνι. Για πες μου τώρα, αυτή για την οποία μίλησες, παραλλαγή, που την άκουσα πρεγμένη λεγκάτο, αλλά πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν κοντά σε αυτό που.
1: Ήταν ακριβώς αυτό που γράψε ο Παγκανίνι και είναι ο μόνος που το κάνει. Και ο μόνος που μπορεί να το κάνει. Ίσως ένας από τους λόγους που μπορεί και το κάνει είναι αυτό που συνάντησα εγώ όταν τον είδα. Όταν του πρωτόπαιξα, μου λέει: πάρ το βιολί μου να παίξεις. Και μου έδωσε το πανάκριβο βιολί του. Και μόλις πάω να το παίξω, διαπιστώνω ότι οι χορδές ήταν σχεδόν στο επίπεδο της ταστιέρας. Δηλαδή είχε.
0: Πολύ μικρή αλλαγή. Πολύ μικρή διαφορά.
1: Με τεράστιες επιπτώσεις. Είχε ο ίδιος ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο παίξιμο. Ό,τι έπαιζε ήταν τόσο μαλακά τα χέρια του. Νόμιζες ότι δεν κάνει τίποτα και όμως έβγαινε ένας τεράστιος ήχος. Και μου βγάζει μια λίμα και μου λέει: σιγά που θα αφήσω εγώ τους μάστορες να με κάνουν ό,τι θέλουν. Έπαιρνε και λιμάριζε το καβαλάρι όπως οι φυλακισμένοι τα σίδερα των φυλακών, για να κατεβάσει το καβαλάρι, να είναι οι χορδές πιο κοντά και να κάνει τα πάντα όσο γίνεται πιο εύκολα. Δεν αποκλείεται και ο Παγκανίνη να κάνει τα δικά του, γιατί τα όργανα και κυρίως τα δοξάρια δεν είχαν κατασταλάξει ακόμα εκείνη την εποχή. Λέγεται ότι ο Παγκανίνη είχε διάφορα δοξάρια, διαφόρων μικών τάσεων και τα λοιπά, λέγεται. Τι συνέβαινε ακριβώς δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν έχουμε βίντεο ούτε τόσο πια λεπτομερή στοιχεία. Πάντως για το Ρίτσι αυτό το ξέρω, γιατί το διαπίστωσα με τα ίδια μου τα μάτια και τα δάχτυλά μου, ότι λιμάριζε τους καβαλάριδες και τους έβαζε σχεδόν πάνω στην ταστιέρα. Αυτός ίσως είναι ένας λόγος. Είναι ο μόνος που παίζει έτσι όπως το έχει γράψει ο Παγκανίνι. Όλοι οι άλλοι, αυτό δεν μπορώ εγώ να το κάνω σε αυτό το βιολί.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Το ίδιο επίσης και ο Χάντελ. Θέλω να τον ακούσουμε λιγάκι στο ίδιο σημείο, στην ίδια παραλλαγή, και να μου πεις τι κάνει, εν πάση περιπτώσει.

0: Εμείς ακούσαμε την παραλλαγή που μας ενδιέφερε. Συνεχίσαμε διότι εδώ, κυρίες και κύριοι, μια και είναι ζωντανή εκπομπή, ψάχνουμε να βρούμε τι θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ήθελα να πω ότι ακούσαμε σαφώς. Τώρα και εγώ που εντάξει, το έχω ακούσει χίλιες φορές τώρα πλέον, καταλαβαίνω τι κάνει ο Χάντελικ και τι δεν έκανε ο Ρίτσι. Και λέω
1: ο Χάντελικ το παίζει περίπου όπως το παίζαμε όλοι μας μέχρι τώρα, δηλαδή στα κάτω. Ναι. Παίζει τις συγχορδίες έτσι όπως παίζουμε συνήθως, αν ήταν το κονσέρτο του Μπραμς, ας πούμε, που είχε τριπλές συγχορδίες. Προσπαθεί να κάνει ένα συμβιβασμό, δηλαδή επειδή είδα ένα βίντεο, βάζει 2-2. Και όχι όλες τις νότες σε ένα δοξάρι όπως κάνει ο Ρίτσι. Είναι μια προσπάθεια να προσεγγίσει τους δύο τρόπους. Αυτό που κάνει ο Ρίτσι, μόνο ο Ρίτσι μπορεί και το κάνει.
0: Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή στο ERT Echo και να ψάξετε να βρείτε το σημείο αυτό για το οποίο μιλάμε. Το παρουσίασε ο κύριος Δεμερτζής προηγουμένως με ένα παράδειγμα. Θα το βρείτε, είναι κάπου στη μέση της ερμηνείας του Ρίτσι και θα δείτε πραγματικά γιατί το λεγκάτο αυτό μπορεί να το ακούσει πουθενά κανείς σε όλες τις ανεπανάληπτες βεβαίως ερμηνείες που υπάρχουν εκ των υστέρων και ηχογραφής των Καπρίτσιων. Να σου πω κάτι, να ακούσουμε λίγο του Σιμανόφσκι που είναι μια σπάνια περίπτωση με την Τζούλια Φίσερ. Που παίζει και συνοδεία πιάνου στην εκδοχή του Σιμανόφσκι. Μέχρι να βρω το Χάιφετς, αν καταφέρω.

0: Πήραμε μια γεύση από το Σιμανόφσκι και εννοείται ότι είναι στο ίδιο ύφος όλο αυτό το κομμάτι, με πολύ ωραίες αρμονίες. Επειδή όμως μου μίλησες για το Χάιφετς, δεν μπορώ να το αγνοήσω. Και μιας και το ακούμε, θα ήθελα να μου πεις ποια είναι η άποψή σου σε αυτή την ηχογράφηση, ξέρεις, του Auer και του, του Σούμαν μαζί με πιάνο.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι του Auer. Ο Auer ήταν ο δάσκαλος του Χάιφετς και αγαπημένος του προστάτης, ας πούμε. Βέβαια, όταν ρωτάγανε τον Auer, ο οποίος έχει μεγάλη πλάκα, φαινόταν πολύ αυστηρός δάσκαλος, ας πούμε, με μια σωρία μαθητών σοβιετικών. Ρώσος θα λέγει κανένας, μάλλον δεν ήταν Ρώσος ο ίδιος, ήταν Αυστρο-Ούγγρος, αλλά είχε πάει στη Ρωσία και έκανε όλη του την καριέρα, έλεγε ο Auer για το Χάιφετς. Ο Χάιφετς δεν είναι δικό μου, ο μαθητής είναι του Θεού. Ο δε Σο Μπέρναρτ Σο είχε πει το περίφημο γράμμα: «Σας παρακαλώ, κάντε ένα λάθος, θα θυμώσουν οι θεοί». Λοιπόν, ο Χάιφετς ήταν ένα φαινόμενο στο βιολί. Ίσως ήταν και ένας λόγος για τον οποίο παίζουμε το βιολί έτσι όπως το παίζουμε σήμερα. Είναι ο πρόδρομος του μοντέρνου βιολιού. Δεν είμαι χαϊφετσομανής, θα λέγε κανένας. Εγώ, άμα μπορούσε κανένας να μου αποδώσει μια μανία, θα πήγαινα λιγάκι προς τον Όιστραχ. Mm-hmm. Όπως τώρα που ακούγα τον Βίκτορ Απικάιζεν, που ήταν και μαθητής του, μου φαίνεται πολύ κοντά σε αυτό το ιδανικό που αναζητούσα. Με το Χάιφετς όμως τον άκουγες και δεν ήξερες που να κρυφτείς. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τέρας που ορίζει το πώς παίζεται το βιολί, που αν το κοίταγε κανένα με σημερινά δεδομένα θα βρίσκει πολλά λάθη, όπως ας πούμε το πως κρατάει το δοξάρι, ξέρω εγώ.
0: Α, σοβαρά, γιατί έχει πολύ ωραίο στυλ.
1: Ωραίο στυλ φαίνεται από μακριά, αλλά είναι κιόλας, θα το έλεγα, αμίμητο. Υπάρχουν ολόκληρες εκπομπές που κάνει ο Ίτζακ Πέρλμαν που περιγράφει το πόσο λάθος εντός εισαγωγικών κρατάει ο Χάιφετς το δοξάρι. Αλλά πόσο μαγικά παίζει. Ίσως μπορεί να βγάλει κανένας ένα αστείο συμπέρασμα ότι μερικά πράγματα δεν διδάσκονται.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Δεμετζή. Δεν μας φτάνει ο χρόνος. Δεν έχει νόημα πολλές φορές να κοιτάζουμε το ρολόι, γιατί πλέον όλα αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα είναι άχρονα, το νιώθω. Όμως, τουλάχιστον σαν ένα συμβιβασμό, θα ήθελα να μου υποσχεθείς ότι θα επανέλθεις, γιατί έχουμε μιλήσει για τόσες υπέροχες ιδέες που σχετίζονται με το βιολί, που μετά τα καπρίτσια του Παγκανίνη μας ανοίγεται ένας δρόμος για συζήτηση και παρουσίαση σπουδαίων ιδεών που έχεις και μουσικών.
1: Αν επιμένεις, επιμένεις.
0: Επιμένω.
1: Εντάξει.
0: Επιμένω πάρα πολύ. Και όλοι μας. Λοιπόν, ήταν τα 24 καπρίτσια του Παγκανίνη. Το αφήνουμε σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι μια καταπληκτική ηχογράφηση, αλλά είναι μια από αποτεχνικής, αλλά είναι μια ανεπανάληπτη ερμηνεία που προτρέπουμε τους φίλους ακροατές να τα ακούσουν για το 24ο Μιλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη και φυσικά εσένα, Γιώργο, για μία ακόμη φορά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Κλασικά τρίτο.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Τριτός Μεσημβρίνος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα ένα ρεσιτάλ με την πιανίστα Μάρια Μπατσασβίλη από τη Γεωργία, γεννημένη το 1993 από ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Το ρεσιτάλ δόθηκε στο Wigmore Hall του Λονδίνου στις 16 Ιουνίου 2025. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Το πρώτο έργο του προγράμματος είναι το κονσέρτο για όμποε, εγχορδά και μπάσο κοντίνουο σε ρε λάσονα που αποδίδεται στον Ιταλό συνθέτη της εποχής μπαρόκ Αλεσάντρο Μαρτσέλο στη μεταγραφή του Johann Sebastian Bach για τσέμπαλο σόλο Σμίτερ 974. Σε παλαιότερη εκπομπή μας ακούσαμε μόνο το αργό μέρος αυτού του κοντσέρτου από την πιανίστα Χάτια Μπουνιατισβίλη. Ο Αλεσάντρο Μαρτσέλο γεννήθηκε στη Βενετία το 1673 και πέθανε στην Πάντουα το 1747. Ήταν μεγαλύτερος αδελφός του Μπενεντέτο Μαρτσέλο, καθώς και ποιητής, φιλόσοφος και μαθηματικός. Τα δύο αδέλφια ήταν ερασιτέχνες συνθέτες και δεν κατέλαβαν αυλικές ή εκκλησιαστικές θέσεις εργασίας ως μουσικοί, προφανώς επειδή ήταν εξέχοντα μέλη της ενετικής αριστοκρατίας. Ο Αλεσάντρο Μαρτσέλο συνέθεσε κοντσέρτα, καντάτες, άριες, καντσονέτες και σονάτες. Το κοντσέρτο για όμποε, έγχορδα και μπάσο κοντινού σε ρε λάσονα αποτελείται από τρία μέρη. Αντάντε εσπικάτο, αντάτζο πρέστο. Ακούμε την πιανίστα Μάρια Μπατσασβίλη, 16 Ιουνίου 2025.
1: Well, it is a full hall here at the Wigmore Hall. Nearly a packed out house, I'd say, turned out to hear Mariam this lunchtime. And here she comes to the welcoming applause of this audience. Mariam Batsashvili begins today with Bach.

0: Ακούμε μέσω της CBU ένα ρεσιτάλ που έδωσε η πιανίστα Μάριαμ Μπατσασβίλη στο Wigmore Hall του Λονδίνου στις 16 Ιουνίου 2025. Το πρώτο έργο του προγράμματος ήταν το κονσέρτο για όμποε, έγχορδα και μπας κοντίνουο σε ρε λάσονα του Αλεσάνδρο Μαρτσέλο στη μεταγραφή του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ για τσέμπαλο σόλο Σμίτερ 974. Δεύτερο έργο του προγράμματος, το Andante Spianato και Μεγάλη Πολωνέζα Brilliant, έργο 22, του Φρεντερίκ Σοπέν. Είναι μια σύνθεση για πιάνο και ορχήστρα, παρόλο που το μέρος του πιάνου παίζεται συχνά σολιστικά. Η Μεγάλη Πολωνέζα, σε μη υφεσιμή ζώνα, γράφτηκε την περίοδο 1830-31. Λίγα έτη μετά, το 1834, ο Σοπέν συνέθεσε το Andante Spianato σε σολ μίζωνα για πιάνο σόλο, το οποίο ενσωμάτωσε στο έργο που θα ακούσουμε ως εισαγωγικό τμήμα. Η νέα εκδοχή παρουσιάστηκε από τον ίδιο τον συνθέτη σε μία από τις συναυλίες του Οδείου του Παρισιού. Τυπώθηκε το 1836 και αφιερώθηκε στη Madame d'Est. Η Μάριαμ Μπατσασβίλη έχει και πάλι τον λόγο.
1: Played here at Wigmore Hall and live on BBC Radio 3 by pianist Mariam Batsashvili, and so to Chopin.

0: Ακούμε μέσω της EBU ένα ρεσιτάλ που έδωσε η πιανίστα Μάρια Μπατσασβίλη στο Wigmore Hall του Λονδίνου στις 16 Ιουνίου 2025. Το δεύτερο έργο του προγράμματος ήταν το Andante Spianato και Μεγάλη Πολωνέζα Brilliant, έργο 22, του Φρεντερίκ Σοπέν. Ακολουθεί η σονάτα για πληκτροφόρο σε ρε μίζωνα του Ιώζεφ Χάιντν με αριθμό 37 στη 16η σειρά του καταλόγου Hoboken. Η σονάτα εντάσσεται σε μια συλλογή του Χάιντν με 6 σονάτες για πληκτροφόρο που τυπώθηκαν από τον βιενέζικο οίκο Αρτάρια το 1780. Η συλλογή αφιερώθηκε σε 2 μαθήτριες του συνθέτη αλλά και του Αντώνιο Σαλιέρη, τη βιενέζα πιανίστα και συνθέτρια Μαριάννα Άουενμπρούγκα, καθώς και την αδελφή της Καταρίνα Φραντσίσκα. Η Μαριάννα Άουενμπρούγκα εκτιμήθηκε ιδιαίτερα για τα χαρίσματά της στο πιάνο και τη σύνθεση. Απεβίωσε όμως το 1782 σε ηλικία 23 μόλις ετών. Η σονάτα που θα ακούσουμε αποτελείται από 3 μέρη. Allegro con brio, largo e sostenuto και presto ma non troppo. Η Μάρια Μπατσασβίλη έχει και πάλι τον λόγο.
1: Haydn's piano sonata in D major it is then, and Mariam returns to the Yamaha Grand Piano Center Stage here today at Wigmore Hall.

0: ακούμε μέσω της EBU ένα ρεσιτάλ που έδωσε η πιανίστα Μάριαμ Μπατσασφίλη στο Wigmore Hall του Λονδίνου στις 16 Ιουνίου 2025. Το τρίτο έργο του προγράμματος ήταν η σονάτα για πληκτροφόρο σε ρε μίζωνα του Ιώζεφ Χάιντεν με αριθμό 37 στη 16η σειρά του καταλόγου Hoboken. Το ρεσιτάλ συνεχίζεται με την ουγγρική ραψοδία αριθμός 11 σε Λα Ελάσσονα του Φραντς Λίστ. Τυπώθηκε το 1853 και αφιερώθηκε στον βαρόνο Φέρι Όρτσι. Εδώ ο Λίστ μεταφέρει αριστοτεχνικά στο πιάνο ήχους του λαϊκού μουσικού οργάνου Τσίμπαλομ. Η Μάριαμ Μπατσασβίλη έχει και πάλι τον λόγο.
1: We'll hear Mariam play numbers 11 and 12 now. Listen out for the tremolos that imitate the Hungarian zither, the cymbalum, the steps of the traditional Verbunkos dance, and the way that Liszt flits with ease between sweetly sung songs and the wild abandon of dramatic declamations. Well, here she is, a performer who knows just how to navigate these extremes with real panache. Mariam Batsashvili plays a pair of Hungarian Lapsities by Franz Liszt.

Ακούμε μέσω της EBU ένα ρεσιτάλ που έδωσε η πιανίστα Μάρια Μπατσασβίλη στο Wigmore Hall του Λονδίνου στις 16 Ιουνίου 2025. Μετά την 11η Ουγγρική Ραψοδία του Franz Liszt, ακολουθεί η 12η Ουγγρική Ραψοδία του ίδιου συνθέτη σε ντο δίεση ελάσσονα. Αφιερώθηκε στον επιφανή βιολιστή Ιόζεφ Ιωάχιμ.

0: Ακούσαμε ένα ρεσιτάλ που έδωσε η πιανίστα Μάριαμ Μπατσασβίλη στο Wigmore Hall του Λονδίνου στις 16 Ιουνίου 2025. Μια χαρισματική πιανίστα από τη Γεωργία, γεννημένη το 1993. Τελευταίο έργο του προγράμματος, η Ουγγρική Ραψοδία αριθμός 12, σε ντο δίες ιελάσσονα του Franz Liszt. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

δημιουργικές παρεμβάσεις του Λουτσάνο Μπέριο σε έργα άλλων συνθετών. Εμβληματική μορφή της μεταπολεμικής μουσικής πρωτοπορίας, ο Λουτσάνο Μπέριο γεννήθηκε το 1925 στην Ονέλεια της Λιγουρίας, σπούδασε στο Οδείο του Μιλάνου και μετά το 1952 μαθήτευσε στο Τάγκλουντ δίπλα στον Λουίτζι Ντελα Πίκολα και παρακολούθησε και τα θερινά τμήματα σύγχρονης μουσικής στο Ντάρμσταντ, αναπτύσσοντας ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σειραϊσμό και την ηλεκτρονική μουσική. Το 1955 ίδρυσε στη Ράη του Μιλάνου με τον Μπρούνο Μαντέρνα το στούντιο Di Phonologia Musicale και από το 1960 ως το 1980, παράλληλα με τη δραστηριότητά του ως συνθέτης και μαέστρος, δίδαξε στο Mills College της Καλιφόρνιας, στη μουσική σχολή του Dartington στην Αγγλία και στη σχολή Juilliard της Νέας Υόρκης και διατέλεσε διευθυντής του ηλεκτροακουστικού τμήματος του IRCAM στο Παρίσι. Το 1987 ίδρυσε στη Φλωρεντία το Κέντρο Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Tempo Reale. Την περίοδο 1994-2000 συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και από το 2000 ως το θάνατό του το 2003 διατέλεσε πρόεδρος της Ακαδημίας της Σάντα Τσετσίλια της Ρώμης, έχοντας τιμηθεί για τις δραστηριότητές του με κορυφαία βραβεία και σημαντικές διακρίσεις. Μια ιδιαίτερη ενότητα στην εργογραφία του Λουτσάνο Μπέριο αποτελούν οι διασκευές, οι ανασυνθέσεις και οι ενορχιστρώσεις έργων άλλων συνθετών, από τον Μοντεβέρτη μέχρι τον Κουρτ Βάιλ, ορισμένα από τα οποία χρησιμοποίησε και ως βάση δικών του αυτοτελών συνθέσεων ή τμήματων μεγαλύτερων έργων του. Τις παραλλαγές που έγραψε το 1956 πάνω στην άρια του Παπαγκένο «Ένα κορίτσι ή μία σύζυγος» από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ θα παίξει η Συμφωνική Ορχήστρα Τζουζέπε Βέρντι του Μιλάνου υπό τον Ρικάρντο Σαγί σε ηχογράφηση του 2004.

0: Η Συμφωνική Ορχήστρα Τζουζέπε Βέρντι του Μιλάνου υπό τον Ρικάρντο Σαγί έπαιξε σε ηχογράφηση του 2004 τις παραλλαγές που ο Λουτσάνο Μπέριο έγραψε το 1956 πάνω σε μια άρια του Παπαγγένο από τον Μαγικό Αυλό του Μότσαρτ. Το 1967 ο Μπέριο συνέθεσε κατά παραγγελία της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης για τα 125 χρόνια της ίδρυσής της την τετραμερή και κατόπιν πενταμερή συμφωνία για ορχήστρα και 8 ενισχυμένες φωνές, διευθύνοντας ο ίδιος την πρεμιέρα της με τη σύμπραξη της χοροδίας The Swingle Singers τον Οκτώβριο του 1968. Η ιδιαιτερότητα αυτής της συμφωνίας συνίστα το αφενός στο ότι οι φωνές δεν τραγουδούσαν, αλλά εκφωνούσαν, είτε ψιθυρίζοντας είτε κραυγάζοντας, αποσπάσματα από τη μελέτη του ανθρωπολόγου Κλοντ Λεβί-Στρος, το ομό και το μαγειρεμένο, από το μυθιστόρημα του Σάμουελ Μπέκετ ο ακατονόμαστος και από οδηγίες σε παρτιτούρες του Γκούσταφ Μάλερ και αφετέρου στη δομή του τρίτου μέρους της, βασισμένου στο σκέρτσο της δεύτερης συμφωνίας του Μάλερ, στο οποίο ο Μπέριο ενέταξε μουσικές φράσεις ταιριαστές με τη ρυθμική και τη μελωδική γραμμή του, από έργα 14 συνθετών. Τον Σέμπερκ, Ντεμπισί, Χίντεμιτ, Ραβέλ, Μπερλιόζ, Στραβίνσκι, Στράους, Μπαχ, Μπέρκ, Μπετόβεν, Μπουλέζ, Βέμπερν, Πουσέρ και Στοκχάουζεν. Το τρίτο μέρος της συμφωνίας θα ερμηνεύσουν από ηχογράφηση του 2012, η χοροδία The Synergy Vocals και η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τον Χωσέπ Πόνς.
1: Nicht eilen bitte.

0: Two violin concertos in 3 A's.
1: Once a pole,

0: certain moments here among these rows of balconies, in a concert or out of it, perhaps waiting to enter watching. And tomorrow we'll read that Verdi's four sacred pieces made tulips grow in my garden and altered the flow of the ocean currents. We must believe it's true. There must be something else, otherwise it would be quite hopeless. But it is quite hopeless, unquestioning. But it can't go on. It's a it, not knowing what. It's getting late. Where now? When? Now? I've a present for you. Keep going, page after page. Keep going, going on. Call that going. Call that on. But wait. It's barely moving now, almost still. Should I make my introductions? We have Michaela Haslam, first soprano. Joanna Forbes, second soprano. Rachel Weston, first alto. Heather Cairncross, second alto. Jeremy O'Byrne, first tenor. Andrew Bushell, second tenor. Michael Dorr, first bass. Simon Grant, second bass. But now it's done, it's over. We've had our chance. There was even, for a second, hope of resurrection, or almost. Mein junges Leben hat ein Ende. We must collect our thoughts, for the unexpected is always upon us. In our rooms, in the street, at the door, on a stage. Thank you, Mr. Giuseppe Pons.
1: Από ηχογράφηση του 2012, η χοροδίαδα Synergy Vocals και η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τον Giuseppe Pons ερμήνευσαν το τρίτο μέρος της Συμφωνίας για Ορχήστρα και 8 ενισχυμένες φωνές που ο Λουτσάνο Μπέριος συνέθεσε το 1967 κατά παραγγελία της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης για τα 125 χρόνια της ίδρυσής της, διευθύνοντας ο ίδιος την πρεμιέρα της με τη χοροδία The Swingle Singers το 1968. Στο τρίτο μέρος αυτής της συμφωνίας, ο Μπέριο χρησιμοποίησε αποσπάσματα από το μυθιστόρημα του Σάμουελ Μπέκετ «Ο Ακατονόμαστος» και το σκέρτσο της δεύτερης συμφωνίας του Γκούσταφ Μάλερ, διανθισμένο με φράσεις από έργα των Σέμπερκ, Ντεμπουσί, Χίντεμιτ, Ραβέλ, Μπερλιόζ, Στραβίνσκι, Στράους, Μπαχ, Μπέργκ, Μπετόβεν, Μπουλέζ, Βέμπερν, Πουσέρ και Στοκχάουζεν, δημιουργώντας ένα μουσικό συμπίλημα χαρακτηριστικό της ικανότητάς του να παρεμβαίνει δημιουργικά σε έργα παλαιότερων και σύγχρονων ομοτέχνων του. Το 1975 ο Μπέριο διασκεύασε σε φόρμα θέματος και παραλλαγών για ορχήστρα κατά παραγγελία της ορχήστρας του Θεάτρου Αλλα Σκάλα το διάσημο φινάλε από το Quintetto en Chordon έργο 30 του Λουίτζι Μποκερίνι με τον υπότιτλο «Νυχτερινή περίπολος στους δρόμους της Μαδρίτης», το οποίο θα παίξει η Συμφωνική Ορχήστρα Τζουζέπε Βέρντι του Μιλάνου υπό τον Ρικάρντο Σαγί σε ηχογράφηση του 2004.

Από ηχογράφηση του 2004, η Συμφωνική Ορχήστρα Τζουζέπε Βέρντι του Μιλάνου υπό τον Ρικάρντο Σαγί έπαιξε το φινάλε του κουιντέτου εγχόρδων έργο 30 του Λουίτζι Μποκερίνι με τον υπότιτλο «Νυχτερινή περίπολος στους δρόμους της Μαδρίτης», που ο Λουτσάνο Μπέριο διασκεύασε σε φόρμα θέματος και παραλλαγών για ορχήστρα το 1975, κατά παραγγελία της ορχήστρας του Θεάτρο Αλλα Σκάλα. Το 1986 ο Μπέριο επανέκαμψε στον Μάλερ, για τον οποίο πίστευε ότι τα έργα του εμπεριέχουν όλη την ιστορία της μουσικής, ενορχιστρώνοντας 11 νεανικά τραγούδια του για φωνή και πιάνο. Το τραγούδι «Στις επάλξεις του Στρασβούργου» σε στίχους ανωνύμου θα ερμηνεύσει ο βαρύτονος Τόμας Χάμψον με την ορχήστρα Φιλαρμόνια, που διευθύνει ο ίδιος ο Λουτσάνο Μπέριο, σε ηχογράφηση του 1994.

Από ηχογράφηση του 1994, ο βαρύτονος Τόμας Χάμσον με την Ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τον Λουτσάνο Μπέριο ερμήνευσε το νεανικό τραγούδι του Γκούσταφ Μάλερ στις επάλξεις του Στρασβούργου, σε στίχους ανωνύμο, στην ενορχήστρωση που έκανε ο Μπέριο το 1986. Την ίδια χρονιά ενορχήστρωσε για κλαρινέτο και ορχήστρα την πρώτη σονάτα για κλαρινέτο και πιάνο του Johannes Brahms και το 1989 συνέθεσε το rendering για μεγάλη ορχήστρα σε τρία μέρη, βασισμένο σε αποσπάσματα από την ανολοκλήρωτη 10η συμφωνία σε ρε μίζωνα του Franz Schubert, με εμβόλυμες δικές του μουσικές φράσεις που της έδωσαν μια διαφορετική διάσταση. Το πρώτο μέρος του rendering θα παίξει η Συμφωνική Ορχήστρα Giuseppe Verdi του Μιλάνου υπό τον Ρικάρντο Σαγί από ηχογράφηση του 2004.

Η Συμφωνική Ορχήστρα Τζουζέπε Βέρντι του Μιλάνου υπό τον Ρικάρντο Σαγί έπαιξε από ηχογράφηση του 2004 το πρώτο μέρος του έργου «Rendering» που ο Λουτσάνο Μπέριο συνέθεσε το 1989 πάνω σε αποσπάσματα από την ανολοκλήρωτη 10η Συμφωνία σε ρεμίζωνα του Φρανς Σούμπερτ, εμπλουτισμένα με δικές του μουσικές παρεμβάσεις. Το 2001, ως καλλιτεχνικός διευθυντής του ευρωπαϊκού project L'Arte della Fuga, ο Μπέριο παρουσίασε στο Σπολέτο, στη Χάγη, στη Λιόν και στο Λονδίνο την ορχιστρική του μεταγραφή στο Ημιτελές Κοντραπούνκτους 19 από την τέχνη της φούγκας του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, την οποία θα παίξει σε πρώτη ηχογράφηση του 2004 η Συμφωνική Ορχήστρα Τζουζέπε Βέρντι του Μιλάνου υπό τον Ρικάρντο Σαγί.

Σε πρώτη ηχογράφηση του 2004, η Συμφωνική Ορχήστρα Τζουζέπε Βέρντι του Μιλάνου υπό τον Ρικάρντο Σαγί έπαιξε την ορχιστρική μεταγραφή του ημιτελούς Contrapunctus 19 από την τέχνη της φούγκας του Johann Sebastian Bach, που ο Λουτσάνο Μπέριο έκανε το 2001, 2 χρόνια πριν από το θάνατό του, και παρουσίασε ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Μουσικού Project L'Arte de la Fuga στο Σπολέτο, στη Χάγη, στη Λιόν και στο Λονδίνο.

0: Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Στέλιος Εφεντάκης.
1: Κλασικά τρίτο. Το Σάββατο 23 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της συνομιλίας με τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα, καρδιολόγος του Ανασίου, μουσικοσυνθέτης και συγγραφέας. Η επιστημονική του πορεία στην καρδιολογία φωτίζεται από ένα παράλληλο ενδιαφέρον για τη μουσική ως δύναμη παρηγορίας, ανασύνταξης και εσωτερικής ισορροπίας. Τιμή Σένεγεν. Δεύτερο μέρος για τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα. Το Σάββατο 23 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Ιγκόρ Στραβίνσκι, 1882-1971. Στην άγνωστη πλευρά του έργου του. Μια παραγωγή του Μάρκου Μωυσίδη για το τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας. Ο Στραβινσκί έζησε στη Γαλλία από το 1920 έως το 1940. Εκείνη την περίοδο συνθέτει και παρουσιάζει μεταξύ των άλλων την όπερα «Μαυρά» 1922 και «Τους γάμους» το 1923, το τελευταίο έργο της ρώσικης περίοδου, καθώς και την όπερα «Ορατόριο» «Ιδίπους Τύρανος» το 1927. Τα χρόνια πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα ταξίδια του Στραβίνσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν τους δεσμούς του με αμερικάνικες εταιρείες, ορχήστρες και προστάτες των τεχνών. Κατόπιν εντολής τους έγραψε μια σειρά από δοκίμια, ενώ το 1939, μετά από πρόσκληση του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, έδωσε διαλέξεις για τη μουσική αισθητική. Το ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου λειτουργήσε ως η τελευταία και άμεση όθηση για την μεγάλη τελική απόφαση. Το ατμόπλιο Mountbatten παρέδωσε το συνθέτη μας στις ακτές της τρίτης πατρίδας του, στην Αμερική. Πριν περάσω όμως στην αμερικάνικη περίοδο, θα αναφερθώ για λίγο στην όπερα «Μαυρά».

Ακούσατε το πρώτο μέρος της όπερας «Μαυρά» του Ιγκόρ Στραβίνσκι, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Για να ξεκινήσει τη νέα του νεοκλασική περίοδο, ο Στραβίνσκι πήρε ένα διήγημα του Αλεξάνδερ Πούσκιν και έβαλε τον Μπόρις Κόχνο, προσωπικό γραμματέα του Σεργέη Διάγκηλεφ, να δημιουργήσει ένα λιμπρέτο για μια μικρή μονόπρακτη κομική όπερα. Στο ποίημα του Πούσκιν, το τονίζω αυτό, μια χείρα μητέρα και η κόρη της ζουν με τη μαγείρισά τους, η οποία πεθαίνει ξαφνικά από πνευμονία. Πρέπει όμως να έχουν μια αντικαταστάτρια και έτσι προσλαμβάνουν μια νέα κοπέλα, την Μαύρα, ψηλή με ταπεινά ρούχα, η οποία όμως αρχίζει να σπάει τα πιάτα, να καίει το ψητό και να μην ξέρει να μαγειρέψει, και ο Θεός ξέρει και τι άλλο δεν μπορούσε να κάνει. Αργότερα όμως αποδεικνύεται πως αυτή η νεαρή κοπέλα ήταν απλά ένας άνδρας. Ο Στραβίνσκι έγραψε την όπερά του το 1922 και έκανε την πρεμιέρα της στο Παρίσι στο Théâtre de l'Opéra. Η μικρή όπερα απέτυχε στη μεγάλη σκηνή, αλλά παρέμεινε παρόλα αυτά αγαπημένη του συνθέτη μας. Στην Μαυρά ο Στραβίνσκι επεδίωξε να ενώσει τα πιο χαρακτηριστικά ρωσικά στοιχεία με τον πνευματικό πλούτο της Δύσης. Ενώ λοιπόν χρησιμοποίησε μια ρώσικη ιστορία, χρησιμοποίησε μια μουσική επένδυση βασισμένη στο ιταλικό στυλ όπερας μπούφα του 18ου αιώνα. Και θα μου πείτε, μα εμείς δεν ακούμε όπερα μπούφα σε αυτά που μας παρουσιάζεται. Ναι, δυστυχώς οι ρώσικες συλλαβές είναι πιο δύσκολο να τοποθετηθούν με ρέοντα τρόπο από τις ιταλικές συλλαβές σε αυτή τη μουσική, και αυτό βέβαια παρέμεινε μια πρόκληση και τότε για τον Στραβίνσκι. Μερικά ακόμη αποσπάσματα.

από τους Anne Carolyn Bird, Μέλις Γιάτινεν και την Συμφωνική Αμερικάνικη Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Λέον Μποτστάιν, ακούσατε σύντομα αποσπάσματα από τη μικρή άλλωστε όπερα Μπούφα, Μαυρά, του Ιγκόρ Στραβίνσκι, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1940 ξεκίνησε μια νέα περίοδος της δημιουργικής βιογραφίας του Στραβίνσκι, η οποία μπορεί να ονομαστεί Αμερικάνικη. Το Δεκέμβρη του 1939, μετά από πρόσκληση, έφυγε για την δυτική όχθη των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες. Οι πόλεις της ακτής Καλιφόρνια θύμιζαν στο συνθέτη τη Γαλλική Ριβιέρα. Αποφασίστηκε λοιπόν να εγκατασταθεί εκεί, στην Καλιφόρνια, στο Χόλιγουντ. Εκείνα τα χρόνια, πολλοί εξέχοντες συγγραφείς και μουσικοί που μετανάστευσαν από τις φλόγες του πολέμου κατά του φασισμού στην Ευρώπη εγκαταστάθηκαν στις ακτές του Ειρηνικού. Ο Τόμας Μαν, ο Άρνολτ Σόνμπεργκ και πολλοί πολλοί άλλοι. Ζώντας στο κέντρο της αμερικάνικης κινηματογραφικής βιομηχανίας, ο Στραβίνσκι απέρριπτε πάντα κάθε πρόταση να εργαστεί για τον κινηματογράφο, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν ικανοποιημένος με την αρχή της τυχαιότητας που καθορίζει τη σύνθεση της κινηματογραφικής μουσικής. Όντας όμως το επίκεντρο της jazz, ο συνθέτης δεν παρακάμπτει αυτή την κατεύθυνση. Για την ορχήστρα του Woody Herman γράφει το Ebony Concerto το 1945 με χαρακτηριστικά jazz εφέ, virtuoso solo κλαρινέτου, ενώ οι ερμηνείες του συνοδεύονταν από εφέ φωτισμού χρησιμοποιώντας πολύχρωμους

Ήταν το Ebony Concerto για κλαρινέτο και jazz band που ακούσατε από τον κλαρινετίστα Michel Arignon και το σύνολο Ensemble Intercontemporain υπό τη διεύθυνση του Pierre Boulez, και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Ο συνθέτης της εβδομάδας», που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στην άγνωστη πλευρά του έργου του Igor Stravinsky. Από το 1950 και μετά, σταδιακά η μουσική γλώσσα του Στραβίνσκι γίνεται πιο ασκητική. Ο συνθέτης στρέφεται στην τεχνική του σειραϊσμού, που από εδώ και πέρα θα κυριαρχήσει στην οργάνωση του μουσικού ιστού των συνθέσεών του. Το πρώτο σειραϊκό έργο, όπως είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή, ήταν το Σεπτέτο του 1953, ενώ το έργο Θρήνη, επάνω στους θρήνους του προφήτη Ιερεμία, του 1958, ήταν το πρώτο εντελώς σειραϊκό έργο στο οποίο Στραβίνσκι εγκατέλειψε εντελώς την τονικότητα ως τέτοια. Παράλληλα, μετά το Mouvement για πιάνο και ορχήστρα, σχεδόν όλα τα επόμενα έργα του είναι θρησκευτικά και σχεδόν όλα χρησιμοποιούν κάποιο ιδιαίτερο συνδυασμό με ιερά κείμενα. Η προφανή σημαντική εξαίρεση είναι το Monumentum Pro Gesualdo di Venosa, μια ελεύθερη ανασύνθεση τριών μαδρυγαλιών του Gesualdo για ένα μικρό μεικτό σύνολο οργάνων, που έγινε το Μάρτιο του 1960, δύο μήνες μετά την πρεμιέρα του έργου Mouvement στην Νέα Υόρκη.

Ήταν το πρώτο από τα τρία μαδριγάλια, στέγνωσε τα όμορφα σου μάτια του έργου Monumentum Pro Gesualdo di Venosa που ακούσατε από την Φιλαρμονική Βασιλική Ορχήστρα της Φλαμανδίας υπό τη διεύθυνση του Φίλιπ Χέρεβεγκ. Ο Στραβίνσκι είχε ήδη ολοκληρώσει τρία μοτέτα του Gesualdo, εκδοχές οι οποίες παρά την κάπως υποθετική τους φύση συμπεριλήφθηκαν από τον Γκλεν Βάτκινς στην έκδοση Gesualdo του ιδίου. Η φωνητική μουσική της αναγέννησης και της πρώιμης αναγέννησης ήταν ένας μουσικός κόσμος που είχε ενθουσιάσει τον Ρόμπερτ Κράφτ, ένα νεαρό μαέστρο που σύντομα έγινε μόνιμος μουσικός βοηθός και συνεργάτης του Στραβίνσκι, του οποίου η επιρροή μπορεί να ανιχνευθεί στα μεταγενέστερα έργα του συνθέτη μας. Τα έργα της δεκαετίας του 1950 γράφτηκαν στη σκιά διαφόρων παραστάσεων του Κράφτ σε έργα του Μοντεβέρντι, συμπεριλαμβανομένων των Εσπερινών της Παρθένου, αλλά και έργων του Χάινριχ Σιούτς ή του Γκαμπριέλη και πολλών άλλων. Δηλαδή, ο νεαρός βοηθός του Στραβίνσκι εισήγαγε, θα λέγει κανένας, το συνθέτη μας στην παλιά μουσική. Και έτσι ο Στραβίνσκι γνώρισε τον Gesualdo. Monumentum λοιπόν pro Gesualdo di Venosa, δύο ακόμη από τα τρία μαδριγάλια που μετέγραψε για μικρό ορχιστρικό σύνολο, παίζουν και πάλι μέλη της Φιλαρμονικής Βασιλικής της Φλαμανδίας υπό τη διεύθυνση του Φίλιπ Χέρεβεγκ.

Ήταν το δεύτερο και τρίτο από τα τρία μαδριγάλια που μετέγραψε ο Στραβίνσκι και τους έδωσε τίτλο «Monumentum pro Gesualdo di Venosa» και ακούσατε από μέλη της Βασιλικής Φιλαρμονικής της Φλαμανδίας υπό τη διεύθυνση του Φίλιπ Χερεβέγγε. Και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας, που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στο σχετικά άγνωστο μέρος του έργου του Ιγκόρ Στραβίνσκι. Είπαμε πως τα έργα της δεκαετίας του 1950 γράφτηκαν στη σκιά διάφορων παραστάσεων που έδινε ο βοηθός του Ρόμπερτ Κράφτ, παραστάσεων με μουσική, με έργα του Μοντεβέρντι, του Σουιτς, του Γκαμπριέλη και άλλων σπουδαίων συνθετών της ύστερης αναγέννησης και του μπαρόκ. Η Θρήνη, παραδείγματος χάρη, έργο που ακούσατε χθες, γράφτηκαν αφού ο Στραβίνσκι άκουσε τον Κράφτ να διευθύνει τους θρήνους του Ιερεμία, του σπουδαίου Άγγλου συνθέτη της ύστερης ελισαβετιανής αναγέννησης Τόμας Τάλης, στις συναυλίες της Δευτέρας στο Λος Άντζελες. Έργα των Ζοσκάν, Γκιόμ ντου Μασό, Όκενχεμ και πολλών άλλων συμμετείχαν επίσης σε αυτές τις συναυλίες. Φαίνεται προφανές ότι τόσο ο ήχος μιας τέτοιας μουσικής, όσο και οι συχνά περίπλοκες κανονικές και ισορυθμικές δομές της, ήταν στο μυαλό του Στραβίνσκι, καθώς στράφηκε στη σύνθεση των τελευταίων ιερών φωνητικών και χοροδιακών έργων του. Τελευταίο λοιπόν έργο για τη σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος, η υπέροχη λειτουργία μας για χοροδία και διπλό σύνολο πνευστών οργάνων. Μακριά λοιπόν από την μεγάλη λειτουργία σε Σι Ελάσσονα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ ή την Μίσα Σολέμνης του Μπετόβεν, ο Στραβίνσκι φτιάχνει μια λειτουργία 17 μόλις λεπτών, όσα περίπου δηλαδή διαρκεί η καθολική λειτουργία, δίνοντας τον μονόλογο του Κρέντο, πιστεύω δηλαδή σε ένα Θεό, σε ένα ιερέα και χρησιμοποιώντας ακριβώς την παραδοσιακή γρήγορη ανή μελωδία του Κρέντο που χρησιμοποιεί η καθολική Εκκλησία. Ξεκινάμε. Πρώτο και δεύτερο μέρος, Κύριε και Γλώρια της λειτουργίας του Ιγκόρ Στραβίνσκι. Ερμηνεύουν σολίστ η χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Χριστού της Οξφόρδης και η London Symphonietta υπό τη διεύθυνση του Σάιμον Πρέστον.

Ακούσατε τα δύο πρώτα μέρη, Κύριε και Γκλώρια, της λειτουργίας του Ιγκόρ Στραβίνσκι, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου αυτού είναι η αυστηρή μουσική ατμόσφαιρά του, που γίνεται αμέσως αντιληπτή για να υπογραμμίσει το κείμενο. Σολιστικά μέρη δεν υπάρχουν, ενώ ο συνθέτης στην παιδική και ανδρική χοροδία προσθέτει ένα ομοιογενές σώμα από 10 πνευστά. Μία αίσθηση χαράς και συγκρατημένης αγαλίασης υπάρχει στο Gloria και το Sanctus, την οποία ο Στραβίνσκι επιτυγχάνει με λιτό αλλά έξυπνο χειρισμό των μελισμάτων. Κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή με τα υπόλοιπα μέρη Credo, Sanctus και Agnus Dei και πάλι βέβαια από σολίστ τη χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Χριστού της Οξφόρδης και την London Symphonietta υπό τη διεύθυνση του Simon Preston.

0: Στο τελευταίο μέρος της σημερινής τρίτης εκπομπής του αφιερώματος στην άγνωστη πλευρά των έργων του Ιγκόρ Στραβίνσκι από την εκπομπή του τρίτου συνθέτης της εβδομάδας, σας παρουσίασα την λειτουργία μας, σε πέντε μέρη βέβαια, που ακούσατε από σωλής, την χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Χριστού της Οξφόρδης και την London Συμφωνιέτα υπό τη διεύθυνση του Σάιμον Πρέστον. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια αυτού του αφιερώματος. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Εφεντάκης από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας ντίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Ακούτε τρίτο.
3: Ναι, με συγχωρείτε, πάρα πολύ σπινής, αλλά στο θέατρο πρέπει να ακούμε. Πρέπει να ακούμε στο θέατρο, καταλαβαίνετε, ναι ή όχι. Αφού εμείς που είμαστε κοντά σας, πλάι σας είμαστε, δεν ακούσαμε τίποτα από ό,τι είπατε. Το κοινό, τι θα πει το κοινό. Σας παρακαλώ, δεσποινής μου, αφήστε με να κανονίσω τη δουλειά μου όπως πρέπει. Η σκηνή πρέπει να παιχτεί.
1: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα, του Λουίτζι Πιραντέλο. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Με τις νότες σπασμένων συγχορδιών βασικής αρμονικής διαδοχής σε συνεχή κίνηση, νότες εμβληματικής σύνθεσης παιγμένες στο τσέμπελο από τον Luc Beausejour, ξεκινήσαμε σήμερα από το Köthen του 1722. Από την αυλή του πρίγκιπα Λεοπόλδου, εδώ όπου ο διευθυντής μουσικής της αυλής του, ο Johann Sebastian Bach, ξεκινά τις ασκήσεις του για πλεκτροφόρο όργανο για τον ίδιο και τους μαθητές του, τις μικρές διερευνήσεις των αρμονικών δυνατοτήτων κλίμακας συγκερασμένης και χωρίς να μπορεί να φανταστεί τότε την ισχύ τους, συμμετέχει στην κυριαρχία του διπολικού αρμονικού πλαισίου για όλη τη μουσική δημιουργία της Λόγιας Δύσης για αιώνες. Το πρώτο πρελούδιο σε ντο μίζωνα, από τα 48 συνολικά πρελούδια και φούγγες της συλλογής του καλώς συγκερασμένου κλειδοκύμβαλου, είναι η αφορμή μας για την σημερινή περιήγησή μας στις αίθουσες του μουσείου από έργο σε έργο σε επιλογές ελεύθερων συνειρμών. Ήρθαμε στη Μαδρίτη, την περίοδο 1746-1757, στις αίθουσες των ανακτόρων του βασιλιά Φερδινάνδου του VI της Ισπανίας. Ο Ιταλός τσεμπαλίστας και συνθέτης δάσκαλος μουσικής της νεαρής βασίλισσας Μαρία Μπάρμπαρα ντε Μπραγκάντζα, που την ακολούθησε εδώ στην Ισπανική Αυρή όταν ήρθε να παντρευτεί το γιο του Φερδινάνδου, σαγηνεύεται από τη φωτιά της λαϊκής ισπανικής μουσικής με τον ήχο κιθάρας και δανείζεται τρόπους παίξηματος, γρήγορα επαναλαμβανόμενες νότες, γυρίσματα, φέρνει τον ήχο και τους ρυθμούς του δρόμου σε συνθέσεις για τα πληκτροφόρα όργανα των ανακτόρων. Φέρνει ίσως και τον ήχο της μουσικής του μέλλοντος. Επειδή στο παλάτι η βασίλισσά του αγόρασε 5 νέα πληκτροφόρα όργανα από κατασκευαστή Εφευρέτη στη Φλωρεντία, που αντικατέστησε τον ηχάκι που χτυπά τις χορδές στο τσέμπαλο, και στο γκραβιτσέμπαλο του Conforte e Piano, τα πλήκτρα αντιδρούν πιο γρήγορα και ο ήχος έχει διαφοροποιήσει στην ένταση. Και εμείς ήρθαμε να ακούσουμε μία από τις 555 σονάτες που γράφει ο Ντομένικο Σκαρλάτι, έχοντας στο μυαλό του το παλιό και το καινούριο πληκτροφόρο της εποχής του. Θα ακούσουμε την σονάτα Σερέ Λάσονα με αριθμό καταλόγου 141, με τον ήχο του απογόνου των πληκτροφόρων που έπαιζε τότε. Στο σύγχρονο πιάνο, από ηχογράφηση του 1991 με τον Ίβο Πογκορέλιτς.

Ο δρόμος της ίδιας κλίμακας μας φέρνει στη Βιέννη του 1785. Σε Ρε Ελάσσονα είναι το πρώτο κονσέρτο για πιάνο που ο συνθέτης μας συνθέτησε Ελάσσονα κλίμακα. Τα προηγούμενα 19 πιστά στην παράδοση και τις προσδοκίες της πόλης είναι χαρούμενα και ανάλαφρα και όλα σε μείζονες κλίμακες. Τώρα ίσως με την αυτοπεποίθηση της επιτυχίας του ως ανεξάρτητος μουσικός στην πόλη, για τη νέα του συναυλία γράφει πυρετοδός μέχρι και την τελευταία στιγμή μουσική όπου το πιάνο του θα συνομιλεί με την ορχήστρα ίσως πιο έντονα, πιο δραματικά από ό,τι έχει συνηθίσει το κοινό του. Αν και από μαρτυρίες εκείνης της βραδιάς γνωρίζουμε πως μετά το πρώτο ξάφνιασμα η μουσική του συνεπέρνει το κοινό του, σημάδι του γούστου που αλλάζει και ακολουθεί έναν δρόμο που ανοίγεται και με τις νότες του, προς τη θύελλα της προσωπικής έκφρασης που θα διαμορφώσει τη μουσική δημιουργία στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Από το κονσέρτο αριθμός 20 σε Ρε Ελάσσονα του Wolfgang Amadeus Mozart με αριθμό καταλόγου 466, μέρος τρίτο, Allegro Assai. Με την Μάρτα Άργκεριτς, την ορκέστρα Di Padova del Veneto, υπό τη διεύθυνση του Αλεξάνδερ Ραμπίνοβιτς, από την ηχογράφηση του 1998.

Για τον επόμενο προορισμό μας περνούν μόλις 20 χρόνια και παραμένουμε στη Βιέννη. Στην περίοδο 1805-1806 για μια σονάτα για πιάνο, την οποία θεωρεί ο ίδιος ο συνθέτης κορυφαία του σύνθεση στο είδος της, τουλάχιστον από ό,τι έχει γράψει έως τώρα. Την αφιερώνει ως συνήθως τον ευεργέτη του αυτής της περίοδου και η σονάτα εκδίδεται το 1807. Στο εξώφυλλο της έκδοσης σημειώνεται μόνο ο αριθμός της σονάτας. Αριθμός που ίσως μπερδεύει τους μελετητές, αλλά αυτό δεν έχει τώρα σημασία. Τώρα θα σημειώσουμε πως στην πρώτη έκδοση δεν υπάρχει τίτλος που να περιγράφει πρόθεση περιγραφής εξωμουσικού περιεχομένου από τον συνθέτη. Στις νότες αυτής της σονάτας όμως φαίνεται πως το κοινό ακούει πάθος. Γιατί όταν χρόνια αργότερα ξαναεκδίδεται η σονάτα σε μορφή για δύο πιάνα και στην έκδοση και για εμπορικούς σκοπούς μπαίνει ο υπότιτλος «Απασιονάτα» με πάθος, παθιασμένη, ο τίτλος δεν ενοχλεί. Το αντίθετο, αναπαράγεται σε όλες τις επόμενες εκδόσεις. Και όταν το χειρόγραφο του συνθέτη που θεωρήθηκε αρχικά χαμένο τελικά ανακαλύφθηκε, φαίνεται πως αποκάλυψε ότι ο ίδιος ο Λούντβιχ σημείωσε πάνω στην παρτιτούρα «La Passionata». Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, από την σονάτα αριθμός 23 σε φάιλάσονα όπους 57 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Allegro Manon Tropo στην εκρηκτική εκτέλεση του Σβιάτοσλαβ Ρίχτερ από την ηχογράφηση του 1960.

Ταξιδεύουμε ως την Ιταλία, αρχές του 1901, μάλλον στη Φλωρεντία. Βρίσκεται εδώ από την προηγούμενη χρονιά σε ταξίδι ανάρρωσης για να μπορέσει να συνθέσει και πάλι. Θέλει να βγει από την βαθιά κρίση που ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια λόγω κακών κριτικών μια συμφωνία του. Αυτή φαίνεται πως ήταν τουλάχιστον η αφορμή για την ψυχολογική κατάρρευσή του και την αποχή από τη σύνθεση. Και πράγματι η αλλαγή του έκανε καλό. Στην Ιταλία βρίσκει την έμπνευσή του, δουλεύει πάνω στο δεύτερο κονσέρτο του για πιάνο και παράλληλα αυτούς τους πρώτους μήνες του 1901 και μια σουίτα χωρών για δύο πιάνα. Και ίσως με το τελευταίο μέρος της αναζητά οριστική γιατριά. Η έμπνευσή του και τα τέσσερα χέρια χορεύουν στους ξέφρενους ρυθμούς χορού που η ενέργειά του γιατρεύει δηλητήριο εδώ και αιώνες. Έτσι ίσως ξορκίζει οριστικά και τον δικό του λίθαργο, από τον οποίο ξεκίνησε να βγαίνει με το κονσέρτο του. Ίσως γι' αυτό ρίχνει σταγόνες από τη μελωδία του στο αντίδοτο του ιαματικού χορού, στην ταραντέλα του. Σύμβολο της νέας ζωής του, όπως φαίνεται να λέει. Ταραντέλα Πρέστο. Τέταρτο μέρος από τη σουίτα για δύο πιάνα, αριθμός 2, όπως 17, του Σεργέη Ραχμάνινοφ, με τον Ντανιήλ Τριφόνοφ και τον Σεργέη Μπαμπαγιάν.

Αφήνουμε πίσω μας τη Φλωρεντία και ερχόμαστε στο Παρίσι του 1908 για μία από τις μουσικές εντυπώσεις στο πιάνο παιδικών δραστηριοτήτων της πολυαγαπημένης τρίχρονης κόρης του, για αυτήν που ίσως μοιράζεται μαζί της πιο έντονα τα πρώτα μαθήματα μουσικής, η ιδέα των καθημερινών ασκήσεων στο πιάνο που θα οδηγήσουν τη μικρή με τον καιρό στον ιδανικό τόπο της μουσικής. Με το ιδιαίτερο χιούμορ του είναι ο γιατρός για κάθε μουσικό που θέλει να ανέβει στον Παρνασσό. Το αερό βουνό ιδανικής έκφρασης των τεχνών, τόπο κατοικίας των μουσών. Πάντα με το δικό του ιδιαίτερο χιούμορ, ίσως και παροδία για τον τίτλο που στόλισε εξώφυλλα συλλογών με ασκήσεις για τον βιρτουόζο πιανίστα τον προηγούμενο αιώνα. Στη δική του φαντασία οι νότες δεν είναι διεκπεραίωση εκγύμνασης για τα πλήκτρα του πιάνου, αλλά νότες μοίησης στην τέχνη της μουσικής. Σε μια ερμηνεία που μένει περισσότερο στην απόλυτη μουσική των νοτών αυτής της σύνθεσης, με τον ήχο πληκτροφόρου οργάνου του παρελθόντος, από τη συλλογή Children's Corner, γωνιά του παιδιού ή παιδική γωνιά του Claude Debussy, θα ακούσουμε τη σύνθεση Dr. Gradus ad Parnassum στο τσέμπαλο με τον Jean Rondeau.

πότε μείζωνα, πότε ελάσσωνα με τη γλώσσα της μεγάλης παράδοσης και την αναζήτηση της ιταλικής έκφρασής της μέσα του, αλλά ελεύθερα, ο 32χρονος Μάριο συνθέτει ένα από τα πρώτα έργα μεγαλύτερης μουσικής μορφής. Ήρθαμε για το τρίτο μέρος με την αισιοδοξία, το φως και τη διάθεση μεσογειακής γιορτής. Μάριο Καστελνόβο Τεντέσκο. Κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1 σε σολ, μέρος τρίτο, βίβο εφεστόζο, ζωντανό και γιορτινό. Με τον Αλεσάντρο Μαραγκόνι, την Μάλμο Σύμφωνη Όρκεστρα σε διεύθυνση του Άντριου Μογκρίλια.

Βαδίζουμε στο νερό και ο Θεός είπε πως θα ταράξει τα ύδατα. Πρέπει να σηκώσουμε το ανάστημά μας και να ακουστούμε δυνατά. Όπως είπε ο Θεός τον Φαραώ, αφήστε τον λαό μου να φύγει. Ο Θεός είπε θα ταράξει τα νερά. Στο Λος Άντζελες του 20ου αιώνα, στη δεκαετία του 60, δίνει φωνή στη δύναμη, στην ανθεκτικότητα, στην αντοχή. Έχοντας αντέξει στα 54 χρόνια ζωής και μουσικής δημιουργίας κάθε είδος ρατσισμού. Επειδή είναι γυναίκα και επειδή είναι έγχρωμη. Μεταμορφώνει το spiritual wade in the water, περπατώντας στο νερό, το πνευματικό τραγούδι προσευχής και ενδυνάμωσης της παράδοσής της, σε δικό της αίτημα για δικαιοσύνη. Με παραλλαγές της μελωδίας με όλους τους τρόπους, ένα τραγούδι χωρίς λόγια για πιάνο. Ταραγμένο νερό. Troubled Water. Της Margaret Bonds. Στην ερμηνεία της Geneva Kane Mason.

για τον τελευταίο σταθμό της διαδρομής μας πηγαίνουμε στη Βαρσοβία του 2019. Σε μια συμφωνία ηχοχρωμάτων μουσικής με το ελάχιστο υλικό στη λογική του ρυθμομελωδικού μινιμαλισμού, που χτίζεται πάνω σε συγχρονισμένες επαναλαμβανόμενες νότες σε μεγάλη ταχύτητα, μικρής αξίας πάνω σε απλή ακολουθία αρμονιών, για μουσικό σύνολο που αποτελείται από βιολί, βιόλα, τσέλο, κοντραμπάσο, πιάνο με ουρά, όρθιο πιάνο ανοιχτό με ενίσχυση, πληκτροφόρο παραγωγής ηλεκτρονικών ήχων synthesizer. Τα πληκτροφόρα πρωταγωνιστούν με ήχο ακουστικό, ηλεκτρονικό, εφέ αντίχυσης και οδηγό τον χαρακτηριστικό ήχο της κινητήριας δύναμης των πλήκτρων του πιάνου σε μεγάλη ταχύτητα. Πηγαίνουμε εκεί που η μεγάλη παράδοση σύνθεσης νοτών με την σύνθεση ήχων και τον αυτοσχεδιασμό από διαφορετικά μουσικά είδη ενώνονται σε συμφωνία στη δημιουργική φαντασία δύο νέων μουσικών δημιουργών. Με την Χάνια Ράνη στο πιάνο και στο συνθεσάιζερ, την Ντομπράβα Τσόκερ και τον Ματέους Πλάστσακ στο τσέλο, την Κορνέλια Τράτσκα στο βιολί, τον Πάβελ Τσάνι στη βιόλα, τον Ζιέμουβιτ Κλίμεκ στο κοντραπάσο, με κίνηση, κονμότο, της Χάνια Ράνη και της Ντομπράβα Τσόκερ.

0: Πλήκτρα κλειδοκύμβαλων οδήγησαν σήμερα τις επιλογές των συνδυασμών που τελικά δεν ήταν τόσο ελεύθεροι. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Και ακόμα καλύτερα με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στη μουσική σκηνή ράδιο, στον Γκάζι, ο Σάκης Καραθανάσης παρουσιάζει στις 9 το βράδυ την παράσταση «Σαν έρωτας». Μία μουσική και θεατρική αφήγηση που κινείται ανάμεσα στο τραγούδι, το λόγο και τη συναισθηματική εξομολόγηση. Με τη συμμετοχή της ηθοποιού Έμιλης Μιλιού και κείμενα του Μάνου Θηραίου, η παράσταση δημιουργεί ένα κόσμο εσωτερικό και ποιητικό, όπου η μουσική γίνεται τόπο συνάντησης δύο ανθρώπων και δύο φωνών. Στο καφεθέατρο ο Αριστοτέλης Ρήγας παρουσιάζει στις 9 το βράδυ το «Ιδέα δεν έχω, final season», την τελευταία εκδοχή μιας παράστασης που ισορροπεί ανάμεσα στο stand-up comedy και τη μουσική σάτυρα, με γρήγορο ρυθμό, λογοπαίγνια, τραγούδια και μια ιδιαίτερη σύγχρονη ματιά πάνω στην καθημερινότητα. Ο Αριστοτέλης Ρήγας μετατρέπει το χιούμορ σε μια μορφή προσωπικής αφήγησης που σατιρίζει, σχολιάζει, αλλά και αποκαλύπτει τις μικρές αντιφάσεις της εποχής μας. Και στους θερινούς κινηματογράφους προβάλλεται ήδη η νέα γαλλική ταινία «Αυτόματος τηλεφωνητής», της Φαμπιέν Κοντέ. Μια απολαυστική κωμωδία γύρω από την ταυτότητα, το ψέμα και τις δεύτερες ζωές που κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Με χιούμορ, λεπτή ηρωνία και γαλλική φινέτσα, η ταινία παρακολουθεί τις απρόβλεπτες συνέπειες ενός παιχνιδιού μεταμφίεσης και επικοινωνίας, θυμίζοντας πως πολλές φορές οι άνθρωποι αποκαλύπτονται περισσότερο όταν προσποιούνται κάποιον άλλον. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Έφη Γεωργοπούλου.
0: Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Στο Παρίσι του 1877 επιστρέφει ο 32χρονος Γκαμπριέλ Φορέ, γιατί απολύθηκε από τη θέση του οργανίστα σε εκκλησία της επαρχίας. Το αρέσει η ζωή της νύχτας, οι γυναίκες, οι απολαύσεις. Πήγαινε στη λειτουργία της Κυριακής απευθείας μετά το ξενύχτη. Πίσω στο Παρίσι συναντά και πάλι τον Καμίλ Σεν-Σαν, δάσκαλό του από τη σχολή του Νέγερμάγερ, που τον ενθαρρύνει αμέσως να συνθέσει περισσότερο. Πιστεύει στο ταλέντο του και τον βοηθάει με πράξεις. Αυτή τη χρονιά αφήνει τη θέση του οργανίστα της εκκλησίας Μαντλέν και φροντίζει ο Φορέ να είναι ο βοηθός του αντικαταστάτη του, αλλά επίσης και ο διευθυντής της χοροδίας της εκκλησίας. Επίσης, με τη βοήθεια του, παίζεται για πρώτη φορά έργο μουσικής δωματίου του Φορέ στην Εθνική Ένωση Μουσικών και έχει πολύ καλές κριτικές. Ο Καμίλ Σεν-Σαν παρουσιάζει τον συνθέτη Γκαμπριέλ Φορέ και σε πολυσυζητημένο σαλόνι του Παρισιού, όπου όλοι θέλουν να βρεθούν και να παίξουν μουσική, της μεγάλης τραγουδίστριας της όπερας Πολίν Βιαρντό. Εκεί ο Φορέ παίζει στο πιάνο τις μελωδίες του με ερμηνευτές από τους καλεσμένους. Οι νότες του ενώνουν λέξεις και μουσική σε αδιάσπαστο σώμα, μιλούν για αγάπη και ρώτα χωρίς τον όγκο της δραματικής φωνής της όπερας. Πιο χαμηλόφωνα και αισθαντικά, τι ταλέντο! Είναι ευγενικός, με ευχάριστο χαρακτήρα και σύντομα κατακτά την οικογένεια Βιαρντό και τους φίλους τους. Η ζωή του αλλάζει όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και επειδή από την πρώτη κιόλας βραδιά στο σπίτι της Πολίν Βιαρντό ερωτεύεται κεραυνοβόλα, την 23χρονη κόρη της, Μαριάν. Την πολιορκεί με πάθος και αραβωνιάζονται. Όμως είναι καταιγιστικός, απόλυτος, αποκλειστικός, σχεδόν μνημονικός ο ερωτάς του και η Μαριάν δεν αντέχει. Στο τέλος της ίδιας χρονιάς του 1877 διαλύει τον αραβώνα. «Σε ύπνο που μάγευε η παρουσία σου ονειρευόμουν την ευτυχία. Τα μάτια σου ήταν πιο γλυκά, η φωνή σου καθαρή, ηχηρή. Έλαμπες όπως ο φωτισμένος ουρανός από την αυγή. Με καλούσες και εγώ εγκατέλειπα τη γη για να διαφύγω μαζί σου προς το φως. Οι ουρανοί αποκάλυψαν για εμάς το μεγαλείο τους. Αλίμονο, λυπηρό το ξύπνημα από το όνειρο. Σε καλό νύχτα. Δώσε μου τα ψέματα του ονείρου και πάλι. Έλα ξανά, ο μυστηριώδη νύχτα». Σε ελεύθερη απόδοση, γαλλική στίχη που προσαρμόζει ο Ρωμάν Μπουσίν σε τραγούδι του Φορέ από αυτή την περίοδο. Το οποίο φαίνεται πως εμπνεύστηκε ο Φορέ από τραγούδι της Βιαρντό με ιταλικούς στίχους και σχεδόν σίγουρα τραγουδήθηκε σε αυτό το σαλόνι, ίσως την προσπάθειά του να κατακτήσει τη Μαριάν ή όταν η καρδιά του είχε σπάσει σε χίλια κομμάτια για να την ξανακερδίσει.

Από τη συλλογή Trois Mélodies, τρεις μελωδίες όπως 7 του Gabriel Fauré, ακούσαμε το τραγούδι Après un rêve, μετά από όνειρο, με τον Cyril Dubois και τον Tristan Ress στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα μέχρι τις 7. Θέματα που έχουν επαφή με την επικαιρότητα, άλλο το περισσότερο, άλλο το λιγότερο έντονη, σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται η Μάιρα Ξίδη. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Και πριν ξεκινήσουμε με τις συνεντεύξεις, με τη μουσική που θα ακούσουμε στην εκπομπή και τα λοιπά, κάποια θέματα έτσι σύντομα για την αρχή, τα οποία νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά. Πρώτα-πρώτα δόθηκε το Booker Prize, ένα από τα σημαντικότερα βραβεία που δίνονται στον πλανήτη. Είναι αγγλόφωνο βραβείο, αλλά δίνεται σε βιβλία τα οποία μπορεί να έχουν και απλά μεταφραστεί στα αγγλικά. Φέτος το Διεθνές Βραβείο Booker απονεμήθηκε στην Yang Shuangzi από την Ταϊουάν για το μυθιστόρημά της Taiwan Travelogue. Taiwan Travelogue είναι, πώς θα το μεταφράζουμε, θα το μεταφράζουμε ως ημερολόγιο ταξιδιού στην Ταϊβάν. Λοιπόν, όπου περιγράφει, υποτίθεται, την ιστορία μιας Ιαπωνέζας που έζησε κάπου 100 χρόνια πριν και είχε πάει ένα ταξίδι στην Ταϊουάν. Με πολλά κοινά στοιχεία και με την ίδια βέβαια. Η κεντρική της ηρωίδα και στην ηλικία και στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα πράγματα.

Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι η λυρική, η εθνική λυρική σκηνή βρίσκεται σε μια περιοδία όλο το Μάιο στα Χανιά, το Ρέθυμνο, τα Ανόγια, το Ηράκλειο, τη Σιτία και την Ιεράπετρα. Είναι συνολικά 56 παραστάσεις σε 29 διαφορετικούς χώρους. Οι διαφορετικοί χώροι του νησιού είναι θέατρα, εκκλησίες, τζαμιά, ενετικά τείχη, πλατείες, πάρκα, πεζοδρόμια, κινηματογράφοι. Είναι παραστάσεις που απευθύνονται σε μεγάλους, σε παιδιά, ένα ντοκιμαντέρ για την Μαρία Κάλλας. Είναι πολλά πολλά και διάφορα. Οι φίλοι μας που είναι στην Κρήτη ή ταξιδεύουν κατά εκεί, ας το έχουν στο νου τους, διότι υπάρχουν πολλά που μπορούν να δούνε αυτές τις μέρες. Και το τελευταίο που έχουμε να πούμε είναι ότι την Κυριακή που μας έρχεται στις 9 η ώρα το βράδυ, οι Πλειάδες, το πολυφωνικό συγκρότημα Πλειάδες, γιορτάζει τα 20 του χρόνια με μια συναυλία που θα δώσει στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη προφανώς. Ένα σχήμα το οποίο είναι εξαιρετικό στην απόδοσή του, έχει φέρει στο προσκήνιο το πολυφωνικό τραγούδι σε όλες του τις εκφάνσεις. Σε ό,τι αφορά στο τι θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε μουσική του Κωνσταντίνου Κιδωνιάτη. Ο λόγος είναι ότι στο τέλος της εκπομπής θα παρουσιάσουμε μια έκθεση, μια μεγάλη έκθεση που γίνεται στην Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών με θέμα Κωνσταντίνος Κιδωνιάτης, ο συνθέτης, ο πιανίστας, ο μουσικός και ο παιδαγωγός. Είναι ένας συνθέτης που δεν ακούγεται και πολύ πολυτακτικά, πράγμα το οποίο συμβαίνει και με πάρα πολλούς Έλληνες συνθέτες γενικώς. Θα ξεκινήσουμε ακούγοντας την πρώτη του σουίτα για κλαρινέτο, όμποε και φαγκότο. Και θα ξεκινήσουμε με τα δύο πρώτα μέρη, τον μακεδονικό και τον κερκυραϊκό. Στο όμποε είναι ο Χρήστος Αργυρόπουλος, στο κλαρινέτο ο Ηλίας Κολοβός και στο φαγκότο ο Μίλτος Οικονόμου.

0: Και ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, από τον χώρο του βιβλίου, όπως ξεκίνησε και η εκπομπή με τον Booker Prize, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για την Εθνική Βιβλιοθήκη. Η Εθνική Βιβλιοθήκη ξεκινάει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα. Φέρει τον τίτλο «Βιβλιοθήκη Προβολής. Ιστορία και μνήμη στην νεοελληνική πεζογραφία, το ελληνικό παρελθόν από τον 19ο αιώνα έως το 1960». Πρόκειται για ένα project, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη δόκιμη ελληνική λέξη, το οποίο έτρεξε μια ομάδα ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους η Ζωή Γιαννολοπούλου, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας, για να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Καλησπέρα, κύριε Γιαννολοπούλου.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και θα θέλαμε να μας πείτε πώς το έχετε σκεφτεί όλο αυτό, ποιο είναι το κόνσεπτ, για να χρησιμοποιήσω μια άλλη δόκιμη ελληνική λέξη.
1: Ωραία, να πούμε δύο λογάκια αρχικά για τη Βιβλιοθήκη Προβολής Ενηλίκων, η οποία βρίσκεται σε λειτουργία τα τρία τελευταία περίπου χρόνια, αποτελώντας ένα πλαίσιο περιοδικής έκθεσης του υλικού της Δανειστικής Συλλογής της ΕΒΕ, το οποίο εξετάζεται κάθε φορά υπό συγκεκριμένη ερμηνευτική γωνία. Τα βιβλία που επιλέγονται από την ομάδα στη συνέχεια απευθύνονται στο αναγνωστικό μας κοινό για εσωτερικό ή εξωτερικό δανεισμό. Κάθε φορά δηλαδή που στείνεται μια καινούργια βιβλιοθήκη προβολής, είναι σαν να γίνεται, να δημιουργείται μια συλλογή μέσα στη συλλογή. Mm-hmm. Τώρα, για την συγκεκριμένη θεματολογία, το αρχικό ενδιαφέρον της ομάδας σχεδιασμού της Θάλιας Καραμολέγκου, της Μίνας Νικολάου, με συγχωρείτε και μου, ήταν μάλλον τι παθαίνει η ιστορία όταν βγαίνει από το αμφιθέατρο για να γίνει ταινία, βιβλίο, μνημείο σε κάποια πλατεία ή ακόμα και ψηφιακό μουσείο. Όταν δηλαδή η ιστορία γίνεται pop. Και ειδικά για τα βιβλία, πώς επιβιώνει η ιστορία με κεφαλαίο στην ιστορία με μικρό. Με ανταγωνιστικούς όρους, συνεργάζονται καλά, συμπλέκονται αρμονικά. Όπως και να έχει, στη δική μας πρόταση, εμείς επιθυμούμε μέσα από τις επιλογές των βιβλίων που προβάλλουμε να ειδωθεί η μεγάλη ιστορία ως ερώτηση και όχι ως κλειστή αλήθεια, αφενός, και αφετέρου θέλουμε να δοθεί φως στη μικρή ιστορία. Κάτι που παραδοσιακά αποσιωπάται από την ιστορία των μεγάλων γεγονότων.
0: Όταν λέμε μικρή ιστορία, τι εννοούμε?
1: Οι μικρές ιδιωτικές ιστορίες των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Τι θα ξέραμε, για παράδειγμα, για τους σαλταδόρους της κατοχής χωρίς και τον Μάριο Χάκα? Ή τι θα ξέραμε για τη ζωή της Ελένη Σαλταμούρα, ζωγράφου του 19ου αιώνα, γυναίκα ζωγράφου, χωρίς τη Ρέα Γαλανάκη?
0: Ναι, σωστό.
1: Πολλά περισσότερα.
0: Πολύ σωστό αυτό, ναι. Μάλιστα, και είναι... Τώρα, υπάρχουν κάποιοι συγγραφείς στους οποίους εστιάζεται, κάποια συγκεκριμένα θέματα στα οποία εστιάζεται κάθε φορά,
1: ναι,
0: πώς γίνεται?
1: Εστιάζουμε και σε συγγραφείς και σε κατηγορίες. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε εντάξει στην ανθολόγησή μας ιστορικό μυθιστόρημα, τη λεγόμενη λογοτεχνία τραύματος, έχουμε εντάξει μυθιστόρημα τεκμηρίων, αλλά και πιο πολυτροπικά είδη όπως graphic novels. Και βέβαια κάποια είδη που είναι είτε υβριδικά είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμιά από αυτές τις κατηγορίες.
0: Δηλαδή έχετε διαφόρων ειδών κάθε φορά.
1: Ναι, ναι. Στην προκειμένη περίπτωση αυτά τα τέσσερα υποείδη.
0: Ναι. Στην παρούσα φάση και τα τέσσερα είναι ενεργά?
1: Ναι, φυσικά. Πώς το εννοείτε?
0: Εννοώ ότι θα μπορούσατε να προβάλλετε κάθε φορά, κατά περιόδους, κάποιο είδος περισσότερο ή κάποιο,
1: ναι,
0: συγγραφής
1: σωστά,
0: περισσότερο ή κάποια περίοδο της λογοτεχνίας περισσότερο.
1: Θα μπορούσαμε να εστιάσουμε σε μια τεχνική κατηγορία, αλλά το ενδιαφέρον μας είναι η αποτύπωση της ιστορίας και της μνήμης στην νεοελληνική πεζογραφία, και θεωρήσαμε ότι θα ήταν άνοστο το αποτέλεσμα αν συμπεριλαμβάναμε μόνο μια κατηγορία.
0: Ναι, σωστό αυτό, αλλά τώρα... Πώς γίνεται η επιλογή των θεμάτων που προβάλλετε?
1: Είναι και θέμα έμπνευσης, αλλά για τη συγκεκριμένη περίπτωση να πούμε ότι υπάρχει μια καταγεγραμμένη προτίμηση του αναγνωστικού μας κοινού για το ιστορικό και το ιστοριόθεμο βιβλίο. Γίνεται επίσης τεράστια και πολύ σχολαστική έρευνα, τεχνική, φιλολογική, βιβλιογραφική, και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε επηρεαστεί και από την μεγάλη δημόσια συζήτηση που γίνεται για την προφορική ιστορία, για τη μνήμη, την μνημοϊστορία, για το τραύμα και όλα αυτά.
0: Θα μας φέρετε ένα παράδειγμα αυτή την περίοδο, ας πούμε, τι προβάλλεται περισσότερο, τι είναι αυτό το οποίο προβάλλεται από, από τη συγκεκριμένη δράση σας?
1: Κοιτάξτε, στη συγκεκριμένη δράση έχουν εκτεθεί περίπου 120-125 βιβλία, ναι, από τις 4 κατηγορίες, τα 4 υποείδη που σας είπα.
0: Ναι.
1: Με ρωτάτε τι προβάλλεται ή τι κινείται πιο πολύ?
0: Όχι τι κινείται, τι προβάλλεται καταρχήν. Μου είπατε ότι κινείται το ιστορικό βιβλίο και το ιστοριόθεμο βασικά.
1: Ναι, αυτή είναι η γενική, το γενικό πλαίσιο. Ναι. Οι κατηγορίες στις οποίες στηριχτήκαμε είναι τα 4 υποείδη που σας είπα,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: τα 4,
0: ναι,
1: και τα 4 προβάλλονται εξίσου.
0: Ναι. Ενώ θεματικά αυτή τη στιγμή δεν προβάλλεται κάποια συγκεκριμένα βιβλία, είναι δυνατόν να προβάλλεται όλη τη βιβλιοθήκη μαζί?
1: Πολύ σωστά, ναι. Υπάρχουν κάποιες επιλογές.
0: Ναι.
1: Θέλετε να σας πω?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτή την περίοδο, ας πούμε, τι προβάλλεται, για να έχουμε μια ιδέα κιόλας. Πώς
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: στο ιστορικό μυθιστόρημα έχουμε εντάξει συγγραφείς όπως τη Ρέα Γαλανάκη που σας είπε προηγουμένως, Καλπούζο και Αθηνά Κακούρη κτλ. Σε ό,τι αφορά τη λογοτεχνία τραύματος έχουμε εντάξει Δημήτρη Χατζή, Πετσετίδη, Βέλπο Αξιώτη κτλ. Στο μυθιστόρημα τεκμηρίων εννοείται έχουμε βάλει βιβλία από τον πρώτο, βιβλίο μάλλον από τον πρώτο διδάξα του είδους, τον Γιάννη Μπεράτη, Ήρης Νταχύλη και ούτω καθεξής. Και φυσικά graphic novels και ως αναπαράσταση με τα γραφή αλλά και πρωτότυπα. Στα τα έργα του Σολούπ για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, ο Σολούπ κάνει πάρα πολλά πράγματα που έχουν σχέση με, και με την ιστορία αλλά και με άλλα θέματα. Και με, έχει κάνει μεταγραφές με τις ιστοριμάτων, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Στις συγκεκριμένες επιλογές θα δούμε ότι παντρεύει το ντοκουμέντο, την ιστορική έρευνα, την οπτική γλώσσα, πολλά πράγματα μαζί.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τα κείμενα αυτά είναι πολυτροπικά, όπως ναι, σας είπα ήδη.
0: Και κινείται αυτή η δράση σας? Αυτή η...
1: Ναι, κινείται πάρα πολύ καλά. Και αυτή η δράση και όλες οι προηγούμενες έχουν τεράστια δανειστική και αναγνωστική απήχηση. Να φανταστείτε, στην πρώτη εβδομάδα προβολής ήδη το 65% των βιβλίων είχαν φύγει, είχαν δανειστεί. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.
0: Γενικά λειτουργεί η δανειστική βιβλιοθήκη? Δηλαδή υπάρχει κόσμος, έχει απήχηση στον κόσμο?
1: Βέβαια, εννοείται. Η δανειστική, η συλλογή, το δανειστικό τμήμα είναι το front line, το πρόσωπο, το εξωστρεφές πρόσωπο της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
0: Ναι, γιατί είναι κάτι που στην Ελλάδα γενικώς δεν το έχουμε πολύ μάθει. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται... πώς να το πω, γνωστό ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και έχουν αρχίσει περισσότεροι άνθρωποι. Οι βιβλιοφίλοι συνήθως έχουν μια ερωτική σχέση με τα βιβλία τους και θα θέλουν δικά τους, δεν είναι έτσι?
1: Ναι, σωστό. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα τώρα, το ιδιοκτησιακό. Τώρα για τις εθνικές βιβλιοθήκες που με ρωτάτε, η αλήθεια είναι ότι η αποστολή τους είναι άλλη σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, ναι, μικρές δανειστικές συλλογές υπάρχουν σχεδόν παντού.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, όχι με τη μορφή απαραίτητα που λειτουργεί η δική μας δανειστική συλλογή, αλλά ένα τμήμα του υλικού της κάθε εθνικής βιβλιοθήκης προσφέρεται και για εξωτερικό δανεισμό σε πολλές από αυτές.
0: Mm-hmm.
1: Μου έρχεται στο νου, ας πούμε, τώρα η Εθνική Βιβλιοθήκη της Φιλανδίας.
0: Όπου...
1: Το 10% του υλικού της το προσφέρει και για εξωτερικό δανεισμό.
0: Mm.
1: Δεν είναι μόνο το ερευνητικό διάβασμα.
0: Δεν υπάρχει. Έχετε παρατηρήσει βιβλία τα οποία φεύγουν όταν επιστρέφονται να είναι λίγο κατεστραμμένα ή λίγο ταλαιπωρημένα?
1: Ναι, υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτό.
0: Mm. Αλλά προσέχετε και τι δανείζετε. Δεν δανείζετε σπάνια βιβλία, ας πούμε. Λοιπόν...
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Τα σπάνια βιβλία είναι περισσότερο στην γενική συλλογή.
0: Και μία τεχνική λεπτομέρεια που καλό είναι mm-hmm. να τα λέμε είναι οι φίλοι του βιβλίου που είναι εκτός Αθηνών μπορούν να δανειστούν από την Εθνική Βιβλιοθήκη και πώς?
1: Ωραία. Μπορούν να δανειστούν όχι τα φυσικά μας τεκμήρια, μπορούν να κάνουν χρήση άλλων υπηρεσιών ηλεκτρονικών. σε μια εγγραφή, ναι.
0: Δηλαδή τα βιβλία αυτά, αυτή η βιβλιοθήκη προβολή, ας πούμε, η ιστορία και μνήμη στην νεοελληνική πεζογραφία, δεν λειτουργεί για την περιφέρεια.
1: Όχι, λειτουργεί ως φυσική. Λειτουργεί ως φυσική συλλογή, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Κατά τα άλλα υπάρχει το ηλεκτρονικό αναγνωστήριο για ψυχαγωγικό διάβασμα και υπάρχουν και ηλεκτρονικές πηγές για πιο ερευνητικό έτσι και ακαδημαϊκό διάβασμα.
0: Και φαντάζομαι ότι...
1: δυνατότητα, με συγχωρείτε, από μακρισμένης πρόσβασης.
0: Έχω την εντύπωση πάντως ότι η δουλειά δεν θα σας λείψει σε αυτή την δράση της Εθνικής Βιβλιοθήκης, καθώς με το που ξεκινάει να προβάλλετε μια ενότητα, πρέπει να ψάχνετε να βρείτε ποια θα είναι η επόμενη και πώς θα την προβάλλετε και αυτήν.
1: Εννοείται ότι υπάρχει και ετήσιο πλάνο και εξαμηνιαίο και γενικά υπάρχουν συχνά meetings για να κανονίζεται η επόμενη δράση.
0: Ώστε κάθε φορά να είναι διαφορετική συγγραφή, διαφορετικά βιβλία,
1: ναι, ναι.
0: Αυτά τα οποία προβάλλονται περισσότερο.
1: Mm-hmm.
0: Και τα βιβλία αυτά τα οποία προβάλλονται μπορεί κανείς να τα βρει και διαδικτυακά, ώστε να βρει ποια είναι τα βιβλία αυτά, ώστε να επιλέξει αν θέλει να παραγγείλει κτλ.
1: Εννοείται αν η βιβλιογραφία μας δημοσιεύεται.
0: Αν τα βιβλία αυτά, ναι, τα συγκεκριμένα δημοσιεύονται, αν υπάρχει κάποιο κατάλογος.
1: Όχι, ίσως κάποιος τίτλος να είναι αναζητήσιμος στο ηλεκτρονικό αναγνωστήριο, για παράδειγμα.

0: υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα και μια σειρά πολλών άλλων ζητημάτων που.
1: Όχι, δεν εννοώ να δημοσιεύονται αυτά. Εννοώ αν ο κατάλογος των βιβλίων τα οποία προβάλλεται μπορούν να, να βρεθούν και διαδικτυακά.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Πρέπει να έρθει κανείς στην Εθνική Βιβλιοθήκη να τα αναζητήσει.
0: Να σας πω την αλήθεια, θέλουμε να είναι και λίγο περίεργο το κοινό μας.
1: Σωστό και αυτό. Νομίζω ότι έχετε πολύ δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κυρία Γιαννόπουλου.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε με την πρώτη σουίτα για κλαρινέτο, όμποε και φαγκότο. Με ένα τραγούδι αποτυχιό και κριτικό. Όμποε, Χρήστος Αργυρόπουλος, κλαρινέτο, Ηλίας Κολοβός, φαγκότο, Μίλτος Οικονόμου.

και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε για ένα έργο που έχει να δώσει μόνο δύο παραστάσεις ακόμα προγραμματισμένες, τη Δευτέρα και την Τρίτη που μας έρχεται, στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου. Ένα έργο πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ίσως έπρεπε να έχουμε ασχοληθεί μαζί του περισσότερο, νωρίτερα, όχι περισσότερο, νωρίτερα. Αλλά είναι τόσο ενδιαφέρουσα πρόταση που πραγματικά ήθελα οπωσδήποτε να βγει στην εκπομπή, έστω και για μόνο δύο παραστάσεις που έχουν μείνει. Λοιπόν, ο λόγος για τον μαγεμένο βοσκό του Σπυρίδωνος Περσιάδη. Ο Σπυρίδων Περσιάδης είναι ένας συγγραφέας που τον ξέρουμε βασικά από την Γκόλφο. Η Γκόλφο που είχε γίνει μία περίοδο ήταν το εθνικό μας ανέκδοτο. Αλλά όταν γράφτηκε ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα έργα στο θέατρο και ένα από τα δημοφιλέστερα έργα για περιοδεία. Και κακά τα ψέματα, η ποίηση του Περσιάδη είναι

0: πάρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ σημαντική. Ο μαγεμένος βοσκός είναι κάτι που στα χέρια του Γιάννη Σκουρλέτη έχει γίνει κάτι άλλο, είμαι σίγουρος. Και είμαι σίγουρος και διαβάζοντας το δελτίο τύπου. Τώρα, ως τι έχει γίνει κάτι άλλο και τι ακριβώς έχει γίνει και πώς έχει γίνει, καθώς βλέπω στο δελτίο τύπου ότι είναι ένα χαμένο δραματικό ειδήλιο, θα μας τα πει ο Γιάννης Σκουρλέτης που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε σταθεροί στο ραντεβού μας, έστω και την τελευταία στιγμή.
0: Ναι, αλλά είμαστε. Ναι, εντάξει, είμαστε σταθεροί στο ραντεβού μας, τώρα σε άλλο πρόγραμμα. Στο παρελθόν ήμασταν στο τρίτο. Στο πρώτο, τώρα είμαστε στο τρίτο.
1: Στο τρίτο, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά εννοώ στη μεταξύ μας, είτε στο.
0: Ακριβώς.
1: Στην προηγούμενη εκπομπή, είτε τώρα. Ναι. Λοιπόν, έχετε πάντα την καλοσύνη να με καλείτε.
0: Ναι, εμείς οι Γιώργηδες. Λοιπόν, πες μου τώρα το. Είναι χαμένο, δεν υπάρχει αυτό το ιδίο.
1: Τώρα πια υπάρχει. Κοιτάξτε, εγώ αγαπώ πάρα πολύ την γκόλφο.
0: Ναι.
1: Και ήθελα χρόνια να ασχοληθώ μαζί της και να την κάνω και παράσταση. Δεν την έκανα ποτέ, γιατί θεωρούσα, παιδί μου, ότι επειδή έχει γίνει τα τελευταία χρόνια πολύ και από τον Καραθάνο και από τον Κακάλα που είχαν δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτό, ναι, το έργο, κάπως θεωρούσα ότι, εντάξει, ίσως τοποχρονικά έπρεπε να πάρω μια απόσταση μεγαλύτερη για να το κάνω κι εγώ, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Όμως γνώριζα πολύ και την Γκόλφο και την εργογραφία του Περεσιάδη και είχα διαπιστώσει, είχα ανακαλύψει ότι υπάρχει ένα έργο με τον τίτλο «Μαγεμένος βοσκός», το οποίο γράφει μετά την μετά την Γκόλφο και αφού έφυγε από την Ακράτα και ήρθε τυφλός πια στην Αθήνα και έζησε και το υπόλοιπο μέρος της ζωής του στην Αθήνα. Αυτό το έργο είχε τον τίτλο «Μαγεμένος βοσκός». Κάτι σε αυτό το τίτλο εμένα με προκάλεσε να πω, ναι, κάτι μου έκανε και άρχισα την αναζήτησή του. Η οποία απέβαινε άκαρπη, δηλαδή δεν μπορούσα να το ανακαλύψω, να το βρω αυτό το έργο πουθενά. Έψαχνα σε βιβλιοθήκες, σε παλαιοβιβλιοπολία, δεν κατάφερε να το εντοπίσω πουθενά.
0: Δεν είχε τυπωθεί, δεν είχε εκδοθεί.
1: Σίγουρα είχε, αλλά δεν το είχα βρει εγώ. Δεν υπήρχε κάπου που να έχω πρόσβαση σε αυτό, ενώ είχα ψάξει πάρα πολύ. Και το βρήκα τυχαία σε μια επίσκεψή μου στα Παλιατζίδικα. Είναι κάτι, μια συνήθεια που τη συνηθίζω έτσι λίγο για να ξεκουράζομαι εδώ στα παλαιοπολία του κέντρου. Και μέσα στην αναζήτηση και μέσα στα παλιά πράγματα που πουλάνε έξω στους πάγκους οι πλανόδιοι, βρίσκω ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα ένα μικρό εικονογραφημένο, κλασικό εικονογραφημένο, προπολεμική έκδοση, που έγραφε πάνω «Μαγεμένος βοσκός». Το παίρνω ένιωθα σαν το Μανώλη Ανδρώνικο που βρήκε τον τάφο του Φιλίππου στη Βεργίνα. Και όντως είναι το έργο του Περεσιάδη. Κάπως δηλαδή έγινε σαν μια αρχαιολογία, βρέθηκε αυτό. Η βαθιά μου επιθυμία να το βρω μου αποκαλύφθηκε και το θεώρησα και λίγο δώρο. Έτσι λοιπόν βρέθηκε το εργάκι, το πήραμε, το μεταφέραμε, ας πούμε, σε ψηφιακή μορφή και άρχισα να ασχολούμαι μαζί του. Το κάνω πρόταση πέρσι το καλοκαίρι στο «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός» και η πρόταση πέρασε, το παίξαμε στο αρχαίο θέατρο Σάμου, στη Σάμου, στο Πυθαγόριο, και φέτος το χειμώνα το φιλοξενήσαμε αυτή την παράσταση στο μικρό χώρο που έχουμε εδώ στο κέντρο, στο Μοναστηράκι, στο Χουντ, στο Χουντ 2.
0: Ναι.
1: Και που δεν θα έχουμε για πολύ ακόμα, γιατί φεύγουμε και από εδώ.
0: Κάπου θα πάτε.
1: Σου
0: έχω εμπιστοσύνη.
1: Κάπου θα πάμε. Πάντως, εντάξει, να πω όμως ότι έχει κάτι βίαιο αυτό. Δηλαδή, στο τέλος δεν θα μείνει κανένας Αθηναίος. Νομίζω θα κυκλοφορούν μόνο τουρίστες. Και έχει μια βία αυτό, θέλω να πω, να ξεριζώνεσαι από μέρη που έχεις δημιουργήσει, έχει ζήσει, έχει πονέσει, έχει γελάσει.
0: Γιατί φεύγετε, δηλαδή, πρόκειται να γίνει και Airbnb.
1: Για δεύτερη φορά και το Χουντένα έτσι έπεσε στο gentrification αυτό της αλλαγής χρήσης του κέντρου. Και τώρα και το Χουντβίρ για να γίνει και αυτό Airbnb σε έναν, ξέρω εγώ, Λιβανέζο επιχειρηματία. Και έτσι μην μείνω άλλο σε αυτό. Να πω ότι κάναμε κάποιες παραστάσεις εδώ το χειμώνα. χειμώνα και κάποια πολύ ωραία απογεύματα Κυριακής και μεσημέρια Κυριακής.
0: Και τώρα είναι άλλες δύο παραστάσεις στο Θέατρο του Νέου Κόσμου.
1: Και τώρα για λίγες παραστάσεις τον Απριλομάιο πήγαμε στο Θέατρο του Νέου Κόσμου στην Κεντρική Σκηνή.
0: Και θέλω να προλάβουμε να μας μιλήσεις για τη διασκευή που έχετε κάνει. Διότι βλέπω εδώ ότι ο Δάφνης ερωτεύεται τον Μύρτο. Αποκλείω ότι να είχε γράψει τέτοιο πράγμα ο Περσιάδης.
1: Ναι, το έργο αυτό έχει μετακινηθεί. Άλλωστε η ιδέα ήταν το πώς παίρνεις κάτι παλιό και κάπως το φέρνεις, ας πούμε, με έναν τρόπο σε ένα σήμερα.
0: Επειδή όπως ήταν το θέμα του «Όλη η Ελλάδα είναι πολιτισμός» πέρσι.
1: Ναι, που ήταν πέρσι άλλωστε και το θέμα έτσι, το παρελθόν και πώς μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει στο σήμερα. Δεν έγινε όμως καθόλου, ειλικρινά, για λόγους επικαιροποίησης ζητημάτων. Το βασικό ζήτημα της σύγκρουσης, τα κομιδίλια της εποχής ήταν συνήθως ταξικό. Δηλαδή ήταν το πλούσιο κορίτσι και ο φτωχός βοσκός. Ή αντίστοιχα η φτωχή παρακόρη και το πλούσιο αγόρι.
0: Και ο Τσέλιγκας, ναι.
1: Και ο Τσέλιγκας, ναι. Αυτό το ζήτημα της ταξικότητας, ας πούμε, που έθεταν τα κομιδίλια, σήμερα δεν έχει αυτή τη δυναμική που είχε τότε. Ένας λόγος ήταν αυτό, οπότε έψαχνα να βρω ένα μηχανισμό ο οποίος να κινήσει, ας πούμε, το ζήτημα του παράνομου, του μη κανονικού, αυτού που απορρίπτεται, ας πούμε.
0: Εκτός κοινωνικών συμβάσεων.
1: Εκτός της κοινωνικής σύμβασης, και βρήκα αυτό το μηχανισμό. Στην πραγματικότητα όμως άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάνοντας αυτή τη μικρή μετακίνηση, που πραγματικά είναι ελάχιστη, δηλαδή η Μύρτο γίνεται ο Μύρτος, δεν αλλάζει τίποτα από το ίδιο το κείμενο, ουσιαστικά για κάποιο λόγο άρχισε να φωτίζεται πολύ πιο ωραία αυτός ο ερωτικός λόγος του Περεσιάδη και να μένει πολύ κρυστάλλινος και ατόφιος, δηλαδή να υπερβαίνει πολλά ζητήματα και να μένει ο καθαρός ποιητικός λόγος. Και κάπως έτσι μπήκαμε σε αυτή την περιοχή της ποίησης, γιατί ο Περεσιάδης, όπως είπες και εσύ πριν, γράφει πολύ σοβαρά πράγματα και κάτι το προσωνύμιο του ήταν και ο Όμηρος του Χελμού, επειδή έγραφε εκεί. Το κάνουμε πολύ νέα παιδιά αυτό και είναι πολύ ωραίο που το κάνουμε νέα παιδιά, γιατί ερχόμαστε σε επαφή με ένα λόγο ο οποίος μπορεί να φαίνεται πολύ μακρινός, πολύ απρόσιτος, πολύ έξω από εμάς, αλλά στην πραγματικότητα τον κουβαλάμε.
0: Να πούμε ότι η ηθοποίη είναι ο Άγγελος Αλαφογιάννης, ο Κωνσταντίνος Γιουρνάς, η Άννα Λεμπεντέγκο, ο Νίκος Μανολάς και η Μελίνα Πολυζώνη, αλλά οι συντελεστές σου είναι η σταθερή της Μπιζού ντε Κάντ.
1: Ναι, η σταθερή της Μπιζού ντε Κάντ, ναι. Και είχαμε τη χαρά να μας το φιλοξενήσει αυτό το κομιδίλιο, αυτό το ύμνο στον έρωτα, τώρα το Θέατρο του Νέου Κόσμου. Πήγε καλά η παράσταση. Ελπίζουμε να έχει και μια συνέχεια. Θα ήταν βαθιά επιθυμία μας αυτό με κάποιο λόγο, είτε εκεί, είτε κάπου αλλού, είτε
0: θα βρεις τον τρόπο.
1: Είναι ένα project που το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, εξελίσσεται.
0: Και έχει ενδιαφέρον και θεατρολογικά αυτό. Δηλαδή τη στιγμή που ήταν ένα χαμένο έργο και το βρήκες και το ανέβασες, έστω και αν είναι διαφοροποιημένο ως προς το...
1: Δεν είναι
0: διαφοροποιημένο ως προς το φύλλο...
1: Ναι, δεν λέει κάτι. Ναι. Ίσα που σου λέω, αναπτύσσεται πολύ πιο ουσιαστικά ο ερωτικός λόγος. Δηλαδή, έτσι το... Άλλωστε δεν ήταν καθόλου στόχος να κάνουμε.
0: Και στην εποχή μας δεν υπάρχει τέτοιου είδους πρόβλημα, νομίζω.
1: Καλά, ακριβώς, ναι, ακριβώς, ναι.
0: Και τώρα, αυτό παίζεται για δύο μέρες ακόμα, αλλά σίγουρα κάτι άλλο ετοιμάζεις. Τι ετοιμάζεις αυτή
1: λοιπόν,
0: την περίοδο?
1: Λοιπόν, ετοιμάζουμε ένα πολύ μικρό παραστασάκι, το λέμε έτσι, και θα είναι ένα αντίο, ένας αποχαιρετισμός στο Χουτ που έχουμε τώρα εδώ στο Μοναστηράκι. Γιατί φεύγουμε και θα μετεγκατασταθούμε σε ένα νέο χώρο στο Θησίο. Εδώ, κοντά, δεν είναι μακριά από εδώ. Και θα είναι ο καινούργιος χώρος εκεί πέρα. Για να αφήσουμε λοιπόν μετά από 10 χρόνια αυτό το χώρο εδώ, έτσι που τον αγαπήσαμε και που είχε μια πολύ συνεχή και έντονη λειτουργία, κάνουμε ένα μικρό παραστασάκι που λέγεται «Θα σε λέω Μαρία»

0: Γιατί μετά μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας και αποχαιρετούμε.
1: Μπορεί να παιχθεί στο καινούριο χώρο που θα πάτε στο Θησείο.
0: Μακάρι. Ναι, εντάξει. Θα δούμε.
1: Μόνο αυτό έχει στα σκαριά αυτή τη στιγμή και τη μετακόμιση.
0: Αυτά. Εντάξει. Ήταν μια πολύ παραγωγική χρονιά φέτος. Είχαμε και την παράσταση το γυναίκα και τον ακροβάτη του Μιχάλη του Βρυβιδάκη. Είχαμε και το κάπου παίρνουσε μια φωνή, την παράσταση για τον Λαπαθιώτη. Είχαμε το Πανδοχείο, η φιλόξενη ερημία. Τελειώσαμε προχθές, τη Δευτέρα. Είχαμε την τελευταία παράσταση εδώ στο Χουντ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κάναμε πολλά πράγματα.
1: Όντως, ναι, πάντα κάνεις πολλά πράγματα.
0: Πολλά.
1: Και έχω συνηθίσει όποτε βγαίνουμε να μιλάς, να είναι μια δουλειά η οποία ολοκληρώνεται, μια δουλειά η οποία είναι εν δράση και δύο-τρεις ακόμη που είναι στα σχέδια.
0: Που είναι στα
1: κάποια στιγμή πρέπει να κάνει κανείς και διακοπές λίγο μετά από μια κουραστική χρονιά.
0: Εντάξει, όλα χρειάζονται, ναι, ισχύει.
1: Μένουμε λοιπόν στο Μαγεμένο Βοσκό για άλλες δύο παραστάσεις.
0: Για άλλες δύο παραστάσεις και... του Θέατρου του Νέου Κόσμου. Για αυτή την πρόσκληση σε αυτό τον παγανισμό του έρωτα, σε μια αρκαδία της επιθυμίας, σε μια αρκαδία των κρυμμένων ερωτικών πόθων και με μια υπέροχη
1: γλώσσα.
0: Και στο Χουντ
1: είπαμε, το κείμενο, το έργο του Παλαβού λέγεται...
0: Θα σε λέω Μαρία.
1: Θα σε λέω Μαρία. Και στο Χουντ από πότε...
0: Από 29 Μαΐου, από την άλλη Παρασκευή.
1: Πολύ ωραία λοιπόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Γιάννη και...
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Είναι ώρα για να μπει στην πρόβα.
0: Από
1: την οποία σε βγάλαμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε. Και περνάμε κυρίες και κύριοι στο επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε από του Κωνσταντίνου Κεδωνιάτη. Λίγο πριν μιλήσουμε για την... για την έκθεση αυτή, ο Κωνσταντίνος Κηδωνιάτης, ο συνθέτης, ο πιανίστας, ο μαέστρος και ο παιδαγωγός. Αυτό που θα ακούσουμε είναι το Κάτα για πιάνο και θα την ακούσουμε ερμηνευμένη από τον Άρη Γαρουφαλή.

0: Ήταν η τοκάτα για πιάνο του Κωνσταντίνου Κηδωνιάτη, παιγμένη από τον Άρη Γαρουφαλή. Και περνάμε αμέσως στον επόμενο καλεσμένο μας. Θα μιλήσουμε, είπαμε, για την έκθεση αυτή που γίνεται στην μουσική βιβλιοθήκη του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Κωνσταντίνος Κηδωνιάτης, ο συνθέτης, ο πιανίστας, ο μαέστρος και ο παιδαγωγός. Μαζί μας είναι ο άνθρωπος που την έχει επιμεληθεί. Να πούμε ότι είναι ο γιος του Ηλία Κολοβού, που έπαιζε κλαρινέτο στην πρώτη σου ήττα για κλαρινέτο, όμπε και φαγότο που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Ο λόγος για τον κύριο Χρήστο Κολοβό, ο οποίος ο ίδιος είναι μαέστρος, είναι και μελετητής του Κωνσταντίνου Κηδωνιάτη, έχει επιμεληθεί και αυτή την έκθεση και στο παρελθόν έχει διευθύνει και έργα του Κηδωνιάτη. Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Κολοβέ.
1: Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και πείτε μας ποιος είχε την ιδέα να γίνει αυτή η έκθεση στη βιβλιοθήκη του Μεγάλου Μουσικής.
1: Να σας πω, αυτή είναι μια ιδέα που πολλά χρόνια είναι μέσα στο μυαλό μου και τώρα ήταν η καταλληλότερη στιγμή από ό,τι φάνηκε. Ήταν ένα όνειρο ζωής, όπως είπε η Στεφανία Ημεράκου, η πρώην διευθύντρια της βιβλιοθήκης, διότι πέρυσι η οικογένεια δώρησε το αρχείο του Κηδωνιάτη, δηλαδή τα έργα του, τα 105 έργα του, τα δώρησε στην βιβλιοθήκη των Φίλων της Μουσικής και φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατό του. Άρα ήταν μια καλή συγκυρία να εγκαινιάσουμε και αυτή τη συνεργασία, αλλά και να τιμήσουμε τον Κηδωνιάτη με τον τρόπο αυτό, που δεν είχε γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο.

0: μέχρι σήμερα. Και μπορούμε να πούμε ότι το δίχως άλλο είναι μια αναδρομική έκθεση για το Κηδωνιάτη. Έτσι λοιπόν ήρθε μοιραία, θα λέγαμε αυτό, και έκανα την πρόταση αυτή στον κύριο Χαρκελάκη, το διευθυντή του συλλόγου. Την αποδέχτηκε με χαρά και έχουμε ξεκινήσει αρκετούς μήνες τώρα να τη σκεφτόμαστε πώς θα γίνει, να τη στήσουμε. Και πλέον πριν λίγες μέρες, στις 5 του Μάη, γίνανε τα εγγένειά της.
1: Και θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για τον Κωνσταντίνο Κηδωνιάτη, γιατί καλός ή κακός δεν είναι ένας από τους συνθέτες που παίζονται τακτικά τα έργα του, ούτε ένας από τους συνθέτες που έχουν τύχει ιδιαίτερης προβολής.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, να με συγχωρείτε, διότι δεν σας έχω ακούσει από την αρχή να ξέρω ακριβώς τι έχετε πει, να μην επαναληφθώ.
1: Δεν έχω πει τίποτε άλλο. Ό,τι λέμε μεταξύ μας έχω πει για τον Κηδωνιάτη. Τίποτε άλλο.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο Κηδωνιάτης είναι αρκάς, κατάγεται από ιστορική οικογένεια, από τον Γρηγόριο το Μπαλαμά. Η οικογένειά του, οι περισσότεροι ήταν αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί. Αυτός είναι μουσικός, σπούδασε στο Οδείο Αθηνών με τον Φιλοκτήτη Οικονομίδη και τον Δημήτρη Μητρόπουλο στα θεωρητικά και τον Αντώνιο Σκόκο στο πιάνο, και μετά πήρε το δίπλωμά του βέβαια και στα θεωρητικά, και μετά πήγε στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες, όπου σπούδασε ανώτερα θεωρητικά πιάνο και σύνθεση με μεγάλους δασκάλους της εποχής του, δηλαδή 1933-39. Μεταξύ αυτών ήταν ένας από τους καλύτερους μαέστρους της εποχής, ο Ντεζιρέ Ντεφό, ήταν ο συνθέτης ο Ζωζέφ Ζονγκέ, ένας γνήσιος εκπρόσωπος και αντιπρόσωπος της εποχής της φλαμανδικής σχολής της μουσικής μας. Σπούδασε μεταξύ άλλων πιάνο με τη Μαργαρίτη Λόγκ, αλλά έκανε και με την Νάντια Μπουλανζέ. Υπήρξε για κάποιο καιρό μαθητής της. Με την έναρξη του πολέμου ήρθε στην Ελλάδα με τη γυναίκα του που ήταν Βελγίδα, τη Ζαν Ντελβουά, η οποία έπαιζε βιολοντσέλο και τη γνώρισε στο Βασιλικό Κονσερβατουάρ των Βρυξελών. Ήρθανε στην Ελλάδα και έτσι ξεκίνησε, μάλλον συνέχισε τη δραστηριότητα που είχε ξεκινήσει πριν φύγει για σπουδές ως πιανίστας και ακομπανιατέρ, δηλαδή συνοδός άλλων οργάνων, άλλων σολίστ. Μια δραστηριότητα η οποία κράτησε μέχρι το 1993, και μέσα σε αυτές τις δεκαετίες έπαιξε με όλους τους μεγάλους μουσικούς του 20ου αιώνα, τόσο του παγκόσμιου στερεώματος όσο και της πατρίδας μας. Δηλαδή από την Γκάλα στο Μοσχονά, το Θάνο Μπούρλο και την Άννα Τασοπούλου και την Έλενα Νικολαίδου, τους τραγουδιστές του μελοδράματος, και τη Μαργαρίτα Πέρα, την Ήρμα Κολάση, που διέπρεψαν στα πέρατα του κόσμου από τη Μετροπόλιταν μέχρι τα Παλσόη της Μόσχας, μέχρι τους τσελίστες, τον Κασπάρ Κασαντό, τον Ενρίκο Μαϊνάρδη, τους βιολιστές, τον Ρουτζέρο Ρίτσι, τον Ιβρί Κιτλής, αλλά και τους Έλληνες συναδέλφους του, το Χωραφά, τον Πολίτη, τον Σταυριανό, τον Κολάση, τον Φιδετζή, τον Παπασταύρου, την Ανθή τη Ζαχαράτου και όλους. Μέχρι τον πατέρα μου που ακούσατε πριν, ναι, στη σουίτα που είπατε με τον Αργυρόπουλο και τον Οικονόμου, που είναι ο νονός μου Αργυρόπουλος και ο Οικονόμου είναι ο άλλος κουμπάρος του πατέρα μου, όπου είχαν ιδρύσει το κουαρτέτο Κηδωνιάτης πριν γεννηθώ εγώ. Δηλαδή ο μπαμπάς μου, ο νονός μου Αργυρόπουλος και ο Οικονόμου και η μητέρα μου η Μάρο Μάφτα ήταν όλοι μαθητές του Κηδωνιάτη στο παλιό Οδείο, ο οποίος τους είχε γράψει.
1: Οπότε είχατε και μία πρόσβαση καλύτερη στο αρχείο του για να μπορέσετε να τον μελετήσετε.
0: Εννοείται. Η σχέση μας είναι καθαρά οικογενειακή. Μόνο το αίμα δεν είναι ίδιο. Γι' αυτό για μένα πρόκειται σαν να είναι ο παππούς μου.
1: Ναι.
0: Ήταν η σχέση μας πολύ δεμένη και των γονιών μου με το Κηδωνιάτη και την οικογένειά του, και έτσι κάπως δέθηκα και εγώ.
1: Τώρα, μας είπατε για 105 έργα. Έχουν σωθεί όλα του τα έργα, αυτά είναι όλα του τα έργα, ή υπάρχουν και άλλα που έχουν χαθεί?
0: Όχι, το πρώτο δεν έχει βρεθεί, που είναι μια σονάτα σε ένα μέρος για βιολί και πιάνο, την οποία ο ίδιος είχε δώσει σε ένα βιογραφικό του σημείωμα στην Αλέκα Σημειονίδου για το λεξικό της, η οποία όμως δεν έχει βρεθεί αυτή, ενώ όλα τα άλλα σώζονται. Μέσα σε αυτά αξίζει να σας πω ότι υπάρχει η μουσική για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού του 1968, όπου είναι ο δεύτερος Έλληνας συνθέτης μετά τον Σπύρο Σαμάρα που συνέθεσε μουσική για τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς του 1896. Ο δεύτερος είναι ο Κηδωνιάτης, όπου πήγε με το Ροντήρι και τη Λουκία, τη Λουκία τη χορογράφο του Ροντήρι, με τον οποίο συνεργαζόταν ο Κηδωνιάτης από το 1955, που ίδρυσε το Πειραϊκό Θέατρο Ροντήρης, μέχρι το 80 και έγραψε μουσική για 8 αρχαίες τραγωδίες για το Πειραϊκό Θέατρο και πήγανε μαζί για την τελετή έναρξης και λήξεως των Ολυμπιακών Αγώνων. Υπάρχει ένα άλλο έργο που είναι από τα τελευταία του, το έγραψε το 1991-1992, που είναι ο ύμνος στο Δήμο Φιλοθέης. Δεν έχω διαλευκάνει ακόμα, δεν έχω βρει ακριβή στοιχεία πώς ο Κηδωνιάτης συνέθεσε αυτό το έργο.
1: Ναι, όντως.
0: Αν είχε κάποιο γνωστό, αν του το πώς του το παραγγείλανε, για ποιο λόγο, δεν έχω βρει ακόμα, αλλά υπάρχει αυτό. Υπάρχουν πολλά έργα για χάλκινα πνευστά. Υπάρχουν 9 κοντσέρτα συνολικά, 5 για πιάνο, αλλά έχει κοντσέρτο και για κιθάρα και για τούμπα και για 10 πνευστά για το συγκρότημα Νικόλαος Μάντζαρος.
1: Από ηχογραφήσεις τι υπάρχει, από ηχογραφήσεις υπάρχει τίποτα από όλα αυτά?
0: Ναι, από ηχογραφήσεις, εκτός από το CD που παίξατε με τον πατέρα μου και τον Αργυρόπουλο και τον Οικονό μου, υπάρχει το CD αυτό με το Γαρουφαλί που βάλατε πριν. Υπάρχει ένα CD με τον Δημήτρη Ροντήρη, όπου υπάρχει το κομμάτι για την Ιφηγένεια Εναυλίδη που παίζει ο Κηδωνιάτης μέσα στο CD. Υπάρχει η τελευταία ηχογράφηση που κυκλοφόρησε από την γαλλική ετικέτα Melism Records, που παίζει ο Κυπριανός ο Κατσαρής, ο διάσημος αυτός πιανίστας, υπό την μπαγκέτα μου και με τους καλύτερους Έλληνες σολίστες των Κρουστών. Έχουν ηχογραφήσει το τρίτο κοντσέρτο του Κηδωνιάτη για σόλο πιάνο, σόλο ξυλόφωνο, σόλο βιμπράφωνο και κρουστά. Δηλαδή δεν υπάρχει ορχήστρα, η ορχήστρα είναι τα κρουστά. Ξυλόφωνο παίζει ο Κώστας ο Σερεμέτης, βιμπράφωνο σόλο ο Θοδωρής ο Βαζάκας και η υπόλοιπη μουσική, η πρώτη τυμπανίστε της κρατικής ορχήστρας, ο Μακαρίτης ο Δημήτρης ο Μαρινάκης και η τελευταία του ηχογράφηση αυτή, ο Σπύρος ο Λάμπουρας, αλλά και παίζουν και άλλοι συνάδελφοι νεότεροι. Και παλιότεροι.
1: Και τώρα να επιστρέψουμε λίγο στην έκθεση.
0: Στην έκθεση.
1: Τι μπορούμε να δούμε στην έκθεση αυτή και να πούμε ότι η έκθεση είναι μέχρι το Σεπτέμβρη.
0: Η έκθεση είναι μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου. Έχει 12 βιτρίνες, προθήκες. Περιλαμβάνει πάνω από 250 ντοκουμέντα από τα αρχεία της οικογένειας στο δικό μου και τη βιβλιοθήκη του Μεγάρου, των φίλων της μουσικής που εδρεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που έχει διάφορα χειρόγραφα. Υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες, προγράμματα, χειρόγραφα, αντικείμενα, τα γυαλιά του, τα μολυβάκια του, τα ξηραφάκια που έξινε, τα μολυβάκια του. Είναι χωρισμένοι στις δραστηριότητες του Κηδωνιάτη η έκθεση. Δηλαδή είναι στον συνθέτη, στον μαέστρο, στον μουσικολόγο, στον ακομπανιατέρ, στον σολίστα, πιανίστα, στον παιδαγωγό. Όπου αξίζει να πούμε ότι ο Κηδωνιάτης ήταν πολύ γενναιόδωρος με τους μαθητές του, διότι πάντοτε τους βοήθαγε όπως μπορούσε, είτε συνοδεύοντάς τους από το πιάνο στα πρώτα τους ρεσιτάλ, είτε γράφοντας έργα για αυτούς και αφιερώνοντάς τους τα, είτε με το να τους βοηθάει με άλλους τρόπους, με κάποιες υποτροφίες που έδινε σε φτωχότερους μαθητές του που δεν έγινε ποτέ γνωστό αυτό, πλήρωνε ο ίδιος τα δίδακτρα κλπ.
1: Λοιπόν, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου είναι η έκθεση
0: μέχρι
1: αυτή.
0: Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου είναι δωρεάν η είσοδος, είναι Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 7 το απόγευμα και όποιος θέλει μπορεί να ζητήσει από την βιβλιοθήκη ξενάγηση για την έκθεση από εμένα. Και να
1: κλείσουμε. Θα γνωρίσει και τον Κωνσταντίνο Κηδωνιάτη καλύτερα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και να μας πείτε, θέλω πριν κλείσουμε εν συντομία, ναι, σε τι κάνετε πρόβα αυτή τη στιγμή που σας διακόψαμε.
0: Ναι, λοιπόν, διευθύνω τα τελευταία 2 χρόνια περίπου τη χοροδία της ΚΝΕ, της κομμουνιστικής νεολαίας Ελλάδος, και ετοιμάζουμε ένα αφιέρωμα στο Χρήστο Λεοντή και το καπνισμένο τσουκάλι του σε ποιήση Γιάννη Ρουτσού, το οποίο αφιέρωμα θα συνοδευτεί η χοροδία, θα συνοδεύσει η Λαϊκή Ορχήστρα της ΚΝΕ στις 6 Ιουνίου το απόγευμα στην έναρξη του Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν.
0: Που και ο Λεοντής ήταν μαθητής του Κηδωνιάτη. Αφού τώρα λοιπόν μιλάμε για τον Κηδωνιάτη στο παλιό οδείο. Λοιπόν, όπως και πολλοί άλλοι συνθέτες.
1: Και εδώ θα σας κλείσουμε για να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι από την σονατίνα για πιάνο μετά από τον Άρη Γαρουφαλή. Όσο προλάβουμε από το πρώτο της μέρος. Ευχαριστούμε πολύ και κάποια στιγμή θα βρεθούμε και από κοντά εδώ στην εκπομπή.
0: Γεια σας
1: κύριε Κολοβέ. Αυτά από εμάς. Σας είπαμε τι θα ακούσουμε τώρα. Τον Άρη Γαρουφαλή στη σονατίνα για πιάνο του Κωνσταντίνου Κηδωνιάτη. Να ευχαριστήσω και τη Μάιρα Ξίδη που ήταν μαζί εδώ στην επιμέλεια του ήχου. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα. Καλές επιλογές. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές του σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Οι λάτρεις της Ιταλικής όπερας ασφαλώς αναγνωρίζουν στον Χορό Μεταμφιεσμένων του Τζουζέπε Βέρντι, όπερα του 1859, ένα από τα αριστουργήματα του μεγάλου Ιταλού συνθέτη και μια από τις πιο αγαπημένες όπερες του ρομαντισμού γενικά. Η υπόθεση της όπερας έχει να κάνει με τη δολοφονία του βασιλιά της Σουηδίας Γουστάβου του Τρίτου, ο οποίος πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε έναν χορό μεταμφιεσμένων στις 16 Μαρτίου 1792 και υπέκυψε στα τραυματά του 13 μέρες αργότερα. Η ηρωνία της μοίρας ήταν ότι ο μοιραίος εκείνος χορός έλαβε χώρα στη βασιλική όπερα της Σουηδίας που ο ίδιος ο Γουστάβος είχε ιδρύσει. Και βεβαίως αυτή δεν ήταν η μόνη του ενέργεια για την ανάπτυξη των τεχνών στη χώρα του, μιας και ο ηγεμόνας αυτός, ασπαζόμενος ένθερμα τα φιλελεύθερα ιδεώδη του Βολταίρου και του διαφωτισμού γενικότερα, και όν ένας πραγματικά πεφωτισμένος δεσπότης, έκανε στα χρόνια της βασιλείας του πολλές τομές για το καλό των γραμμάτων και των τεχνών, αλλά και για την ανάπτυξη της οικονομίας στη Σουηδία. Η φήμη του ως μεκίνα των τεχνών δεν άργησε να ταξιδέψει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και έτσι πολλοί καλλιτέχνες και μουσικοί αναζητούσαν ένα κομμάτι της εύνοιάς του και γι' αυτό ταξίδευαν στη Σουηδία αναζητώντας να κερδίσουν την προσοχή του ηγεμόνα. Αυτό ακριβώς έκανε στα 1778 και ένας 29χρονος τότε Γερμανός συνθέτης, ο Γιώζεφ Μάρτιν Κράους, συνομήλικος του Μότσαρτ, ο οποίος έπρεπε να περιμένει περίπου 3 χρόνια, 3 πολύ δύσκολα για εκείνον χρόνια, μέχρι ο βασιλιάς να ακούσει τη μουσική του και να θελήσει να τον εντάξει στο μουσικό δυναμικό της αυλής του. Αυτό πάντως έγινε και με την πάροδο του χρόνου ο Κράους έφτασε να γίνει η κυρίαρχη φυσιογνωμία στα σουηδικά μουσικά πράγματα, να αναλάβει κέρυες διευθυντικές θέσεις και να χαρακτηριστεί ως ο Σουηδός Μότσαρτ. Κατά μία περίεργη σύμπτωση, λίγο καιρό μετά τη δολοφονία του εμπνευσμένου μονάρχη και η υγεία του Κράους παρουσίασε επιδείνωση και πέθανε και εκείνος προς το τέλος του 1792, λίγους μήνες στην ουσία μετά τον Μότσαρτ. Η μουσική του σήμερα, σε αντίθεση με αυτή του Μότσαρτ, έχει καλυφθεί από μια αχλή λύθης και είναι αλήθεια πως αυτό είναι μια αδικία της ιστορίας, αφού κάθε επαφή με το έργο του καταδεικνύει πως ο νέος συνθέτης έγραφε μια αξιολογότατη και γοητευτικότατη μουσική που δεν έχει καμία ανάγκη να συγκρίνεται με αυτή του Μότσαρτ, αλλά έχει σημαντική αξία αυτή καθεαυτή. Πιστεύω πως θα συμφωνήσετε μαζί μου, ακούγοντας τη μουσική από ένα θαυμάσιο κουιντέτο με φλάουτο σε ρε μίζωνα έργο 7, που ο Κράους συνέθεσε στη Βιέννη το 1783. Θα πρότεινα να ακούσουμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος του έργου, Largo και Finale Combrio αντίστοιχα, παιγμένο από το κουαρτέ των χόρδων Σούπαντσικ και τον φλαουτίστα Μάρτιν Σάντγοφ.

Ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος του κουιντέτου για φλάουτο και έγχορδα σε ρε μίζωνα, έργο 7, του Ιόζεφ Μάρτιν Κράους από το κουαρτέτο Σούπαντσικ και τον φλαουτίστα Μάρτιν Σάντχοφ. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, το έργο που μόλις ακούσαμε έθεσε, ελπίζω όμορφα, το πλαίσιο τόσο το τοπικό όσο και το μουσικό στο οποίο θα κινηθεί η σημερινή εκπομπή. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Σουηδία και θα συνεχίσουμε να ακούμε σουηδικά έργα μουσικής δωματίου και ειδικότερα έργα στα οποία μετέχει ή πρωταγωνιστεί το φλάουτο. Στο επόμενο έργο το φλάουτο σαφώς κυριαρχεί, μιας και είναι μια σουίτα για φλάουτο και πιάνο που συνέθεσε η Σουηδή συνθέτρια Λάουρα Νέτσελ και η οποία αποτελεί το έργο 33 στον επίσημο κατάλογο έργων της. Η Λάουρα Νέτσελ γεννήθηκε το 1839 στη Φινλανδία, αλλά η μητέρα της απεβίωσε μόλις λίγους μήνες μετά τη γέννησή της και ο πατέρας της αποφάσισε να μετοικήσει στη Στοκχόλμη. Η επόμενη σύζυγός του, η μητριά της δηλαδή, ήταν εκείνη που διείδε πρώτη τα μουσικά χαρίσματα της νεαρής

Λάουρα και την ενθάρρυνε να μελετήσει μουσική. Μεγαλώνοντας, η Λάουρα παντρεύτηκε έναν διακεκριμένο γυναικολόγο και με ευθύρα και αφιέρωσε ένα μεγάλο κομμάτι της δράσης της στη σύνθεση. Αλλά παράλληλα, ανέπτυξε ένα αξιόλογο φιλανθρωπικό έργο, το σημαντικότερο κομμάτι του οποίου, κατά τη γνώμη μου, ήταν οι συναυλίες που οργάνωνε επί σειράν ετών από το 1892 μέχρι το 1908 για εργάτες, θέλοντας να εξοικειώσει ένα κοινό ανθρώπων που δεν είχα την τύχη ως τότε να γνωρίσουν την υψηλή τέχνη της μουσικής με τα αριστουργήματά της. Από τον Οκτώβριο ως τον Απρίλιο κάθε χρονιάς, η Νέτσελ οργάνωνε κάθε Σάββατο βράδυ συναυλίες σε μεγάλες αίθουσες που γινόντουσαν ανάρπαστες στους Σουηδούς εργάτες και που παράλληλα έδιναν την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους. Και όλα αυτά τα χρόνια η ίδια η Νέτσελ συνέθετε μουσική ιδιαίτερης ομορφιάς χωρίς να παραμελεί και το μεγάλωμα 4 παιδιών που είχε αποκτήσει με τον σύζυγό της. Η σουίτα της για φλάουτο και πιάνο αποτελείται από 3 μέρη που ακούγονται χωρίς διακοπή. Αντάντε, αλεγκρέτο non troppo και αλέγκρο αντάντε tempo primo. Την ακούμε από την Paula Goodmanson φλάουτο και Tracy Lipke Perry πιάνο.

Ακούσαμε τη σουίτα για φλάουτο και πιάνο, έργο 33, της Λάουρα Νέτσελ, από την Πάουλα Γκούντμουνσον, φλάουτο, και Τρέισι Λίπκε Πέρι, πιάνο. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά», από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Όπως είναι λογικό και αναμενόμενο, μια χώρα όπως η Σουηδία δεν θα μπορούσε να μην έχει και αξιόλογους συνθέτες στον 20ο αιώνα. Και όντως έτσι ήταν. Ένας από αυτούς ήταν ο Ντάγκ Βίρεν, ο οποίος γεννήθηκε το 1905 και πέθανε το 1986. Και που αν εξαιρέσει κανείς λίγα χρόνια σπουδών στο Παρίσι κατά τη δεκαετία του 30, έζησε όλη του τη ζωή στη Στοκχόλμη γράφοντας μουσική. Εκλεκτικός και αυστηρός με τον εαυτό του, ο Βίρεν δεν υπέγραψε πολλά έργα ποσοτικά, αλλά σίγουρα φρόντιζε κάθε έργο του που έβλεπε το φως της δημοσιότητας να τον αντιπροσωπεύει και να είναι ο ίδιος απολύτως ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Πολύ ορθά, κατά τη γνώμη μου, ο Βίρεν επιχείρησε να γράψει μουσική μοντέρνα μεν, αλλά ταυτόχρονα με την πρόθεση να μην απολέσει την ψυχαγωγική διάσταση της μουσικής και τη δυνατότητα

της να μιλάει ευθύβολα στις ψυχές των ακροατών της. Χαρακτηριστικό δείγμα του ύφους του είναι και το κουιντέτο για ξύλινα πνευστά, φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο και κόρνο, έργο 42 που συνέθεσε το 1971. Τα τρία μέρη του έργου επιγράφονται κατά σειρά, μοντεράτο, αντάτζο και αλεγκρο μόλτο, και θα τα ακούσουμε ευθύς αμέσως από το κουιντέτο πνευστών της Στοκχόλμης.

Ακούσαμε το Quintetto Ξυλίνων Πνευστών, έργο 42, του Doug Veeran, από το Quintetto Πνευστών της Στοκχόλμης. Μία από τις πιο σημαίνουσες φυσιογνωμίες της σουηδικής μουσικής τον 20ο αιώνα υπήρξε ο Χίλντινγκ Ρόζενμπεργκ, που γεννήθηκε το 1892 και έφυγε από τη ζωή το 1985. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του, η διεύθυνση ορχήστρας υπήρξε η κύρια δράση του και μάλιστα διετέλεσε αφενός μουσικός διευθυντής στη Βασιλική Όπερα της Σουηδίας στη δεκαετία του 30, αφετέρου αντιπρόεδρος της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής της Σουηδίας στις αρχές της δεκαετίας του 50. Αμφότεροι οι θεσμοί αυτοί είχαν ιδρυθεί από τον βασιλιά Γουστάβο τον Τρίτο, για τον οποίο μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής. Ο Ρόζενμπεργκ, ο οποίος σε νέα ηλικία είχε σπουδάσει στα πιο περίοπτα μουσικά κέντρα της Ευρώπης, Βερολίνο, Παρίσι και Βιέννη, είχε γνωρίσει επιφανείς συνθέτες του μοντερνισμού, όπως ο Άρνολτ Σέλμπεργκ και ο Πάουλ Χίντεμιτ, και αργότερα, όταν ο ίδιος άρχισε να γράφει μουσική, θέλησε να φύγει από την επιρροή του ρομαντισμού και να εισαγάγει το σουηδικό κοινό στον μουσικό μοντερνισμό. Και κάπως έτσι, για τη σουηδική μουσική, ο Ρόζενμπεργκ έγινε ο εμβληματικός συνθέτης του μοντερνισμού. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε ωστόσο ένα έργο του ανάλαφρο, που πολύ περισσότερο στοχεύει στο να είναι απολαυστικό και διασκεδαστικό παρά στο να προβληματίζει. Ο λόγος για τη σερενάτα για φλάουτο, βιολί και βιόλα, έργο 82, που γράφτηκε το 1940. Τα τρία μέρη της σερενάτας επιγράφονται αλέγκρο, lento recitativo και presto, και τα ακούμε από μια έξοχη ηχογράφηση του 2014 των σολίστ δωματίου του Κέντρου.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε το βιβλίο «Και ο φόβος φοβάται». Ιστορίες από το Γατουχάν. Κείμενο Στέλλα Μιχαηλίδου,

δίχως φροντίδα, παιχνίδι, συντροφιά, κανένας χωρίς χάδια, αγάπη και αγκαλιά. Συμβούλιο η Ζηνοβία είχε από παιδιά, μεγάλα και μικρούτσικα και ακόμα πιο μικρά. Ώρες πολλές περνούσε μαζί τους με παιχνίδια, με παραμύθια, με χορούς, πάνω στα κεραμίδια. Μάθαινε από τα παιδιά πράγματα σπουδαία, που για την ευτυχία είναι όλα αναγκαία. Από χορούς, τραγούδια, λογάκια τρυφερά, σκαρφάλωμα στα δέντρα, άλματα τολμηρά. Μάθαινε να μοιράζεται με άλλους το κάθε τι, παιχνίδια, ιδέες, σκέψεις, μέχρι και το φαΐ.

Τα σχέδια του Γατουχάν τα έκανε με παιδιά και όλη η πόλη έμοιαζε με παιδική χαρά. Παντού πάρκα, λουλούδια, σπιτάκια με αυλές, αλάνες ανεμόσκαλες, μπάλες χρωματιστές. Το σύνθημά τους ήτανε «Ζήτω η χαρά, ζήτω η φαντασία, ζήτω η ομορφιά, ζήτω η συμπόνια, ζήτω η καλοσύνη

κεφάλι. Και οι γάτες όλες έμαθαν να τον χειροκροτούν, να κάνουν υποκλήσεις, σ' όλα να συμφωνούν. Χωρίς μουστάκια, αγέλαστες και με ουρές πεσμένες, ήταν όλες για λύπηση, για κλάματα οι καημένες.

Κι έτσι κυλούσε ο καιρός, άσχημα, θλιβερά. 200 χρόνια πέρασαν, ίσως και πιο πολλά. Παντού υπήρχε φόβος και πουθενά χαρά. Το γέλιο εξαφανίστηκε και από τα μικρά γατιά. Κι οι γάτες όλες ξέχασαν πώς είναι η ξεγνιασιά, πώς είναι το παιχνίδι, πώς είναι η αγκαλιά. Ώσπου μια μέρα, έτσι, τελείως ξαφνικά, γεννιέται ένα γατάκι που συνεχώς γελά. Κάνει τα πάντα η μαμά του για να το συγκρατήσει. «Καημένο μου παιδάκι, μην έχεις αρρωστήσει. Σταμάτα γιατί θα ακουστείς όλη τη γειτονιά. Βλάπτου».

γράφει τον εαυτό του όχι απλώς ως πιανίστα ή συνθέτη, αλλά ως έναν άνθρωπο που χτίζει γέφυρες. Γέφυρες ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, ανάμεσα στην παράδοση και το σήμερα, ανάμεσα στη μουσική που κουβαλά αιώνες ιστορίας και τη μουσική που γεννιέται από την προσωπική ανάγκη της έκφρασης. Ίσως γι' αυτό οι συναυλίες του να μοιάζουν πάντα περισσότερο με αφηγήσεις παρά με απλές εκτελέσεις έργων. Ακόμη και όταν στρέφεται σε κορυφαίες μορφές του μουσικού παρελθόντος, όπως ο Johann Sebastian Bach και ο Wolfgang Amadeus Mozart, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τα έργα μοιάζει βαθιά προσωπικός. Ο αγαπημένος του συνθέτης, όπως δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του, είναι ο Johann Sebastian Bach. Ο Mozart όμως είναι ο αγαπημένος του για τον χορό. Γεννημένος στην Άγκυρα και με κέντρο της ζωής του την Κωνσταντινούπολη, ο Σάι μεγάλωσε ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους, κάτι που σημάδεψε καθοριστικά τη σκέψη και την τέχνη του. Από παιδί έγραφε μουσική και αυτοσχεδίαζε στο πιάνο, χωρίς ποτέ να αισθανθεί πως πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στον ερμηνευτή και τον δημιουργό. Αντίθετα, αντιμετωπίζει τη μουσική ως μια ζωντανή γλώσσα που οφείλει κάθε φορά να ξαναβρίσκει τη φρεσκάδα και την αλήθεια της. Γι' αυτό και συχνά δηλώνει πως πρότυπά του δεν είναι η σολίστ του 20ου αιώνα, αλλά οι παλαιότεροι βιρτουόζοι όπως η Κλάρα Σούμαν που ανέβαιναν στη σκηνή για να μοιραστούν κάτι βαθιά προσωπικό με το κοινό τους. Μέσα σε αυτή τη σκέψη η διαδρομή Μπαχ, Μότσαρτ και Σάι που θα ακολουθήσουμε απόψε μοιάζει σχεδόν φυσική. Ο Μπαχ βρίσκεται στον πυρήνα του μουσικού κόσμου του Φαζίλ Σάι. Ένα συνθέτης που, όπως έχει παραδεχτεί ο ίδιος, τον συνοδεύει διαρκώς, όχι μόνο ως πρότυπο τεχνικής και αρχιτεκτονικής σκέψης, αλλά και ως πηγή ελευθερίας. Οι παραλλαγές Goldberg, αριθμός καταλόγου 988, ένα από τα πιο σπουδαία έργα που γράφτηκαν ποτέ για πληκτροφόρο όργανο, μοιάζουν να περιέχουν έναν ολόκληρο κόσμο. Μέσα από τις 30 διαφορετικές μεταμορφώσεις μιας απλής αρχικής μελωδίας, ο Μπαχ δημιουργεί μια μουσική διαδρομή που αλλάζει συνεχώς πρόσωπο. Δίπλα σε αυτό το μνημειώδες έργο έρχεται η φαντασία σε Ρε Ελάσσονα και Χελ 397 του Μότσαρτ, που λειτουργεί σαν μια πιο αυθόρμητη και θεατρική εξομολόγηση. Και κάπου ανάμεσα στους δύο αυτούς κόσμους βρίσκεται ο ίδιος ο Φαζίλ Σάι. Οι παραλλαγές Goldberg, αριθμός καταλόγου 988 του Johann Sebastian Bach, ανήκουν στα τελευταία μεγάλα έργα του συνθέτη και εκδόθηκαν το 1742. Ξεκινούν με μια απλή μελωδία και πάνω στην σταθερή αρμονική της βάση, ο Bach χτίζει 30 διαφορετικές παραλλαγές, δημιουργώντας έναν ολόκληρο μουσικό κόσμο με εντυπωσιακή φαντασία και ακρίβεια. Δεν είναι τυχαίο ότι το έργο θεωρήθηκε ήδη από την εποχή του ένα από τα πιο αξιοθαύμαστα επιτεύγματα της τέχνης των παραλλαγών. Ο πρώτος βιογράφος του Μπαχ, Johann Nikolaus Forkel, βασίστηκε σε μαρτυρίες των γιών του συνθέτη και περιέγραψε τον Μπαχ ως έναν μουσικό που μπορούσε να αντιληφθεί αμέσως τις δυνατότητες ενός θέματος. Αυτό ακριβώς μοιάζει να συμβαίνει εδώ. Ανάμεσα στις παραλλαγές εμφανίζονται χοροί, κανόνες, γνωστές λαϊκές μελωδίες της εποχής και στιγμές με σχεδόν αυτοσχεδιαστική ελευθερία. Και όταν ύστερα από όλη αυτή τη διαδρομή επιστρέφει η αρχική μελωδία, η αίσθηση είναι σαν να ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος αφήγησης. Ο Φαζίλ Σάι θα ερμηνεύσει τώρα τις παραλλαγές Goldberg, αριθμός καταλόγου 988, του Johann Sebastian Bach.

Και έπειτα από αυτή την μεγάλη διαδρομή μεταμορφώσεων, η αρχική μελωδία επιστρέφει και ο Johann Sebastian Bach μοιάζει να υπενθυμίζει πως παρά την διαρκή αλλαγή μορφών και χαρακτήρων, όλα συνδέονται με έναν κοινό πυρήνα. Αυτές ήταν οι παραλλαγές Goldberg, αριθμός καταλόγου 988 του Johann Sebastian Bach, που ερμήνευσε ο πιανίστας Φαζίλ Σάι. Είναι πολύ πιθανό ο Wolfgang Amadeus Mozart να γνώριζε τις παραλλαγές Goldberg του Bach. Ο βαρόνος Van Swieten, σημαντικός προστάτης των τεχνών στη Βιέννη, διέθετε μια ξεχωριστή συλλογή έργων του Bach και του Handel και συνήθιζε να καλεί τον Mozart να παίζει τα έργα τους στις μουσικές συγκεντρώσεις του. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον γεννήθηκε και η βαθύτερη γνωριμία του Mozart με την μουσική του Bach, η επιρροή της οποίας γίνεται αισθητή σε αρκετά έργα των τελευταίων του χρόνων. Η φαντασία σε Ρε Λάσονα και 397 που ακολουθεί, έργο που πιθανότατα ανήκει στην ύστερη βιενέζικη περίοδο του συνθέτη, μοιάζει αρχικά μικρή δίπλα στις μνημειώδεις παραλλαγές Goldberg. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, ο Mozart αλλάζει συνεχώς διαθέσεις και χρώματα, εξερευνώντας τις δυνατότητες του πιάνου με τρόπο που θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε θεατρικό. Ο πιανίστας Σεράντρα Σιφ, μάλιστα, είχε παρομοιάσει τους διαφορετικούς χαρακτήρες του έργου με μορφές από τον Don Giovanni. Η φαντασία φαίνεται να προοριζόταν αρχικά ως εισαγωγή για ένα μεγαλύτερο έργο και γι' αυτό το τέλος της δεν δίνει την αίσθηση ολοκλήρωσης που περιμένει κανείς από ένα αυτόνομο έργο. Στις αρχές του 19ου αιώνα προσθέθηκε μία σύντομη κόντα 10 μέτρων, χάρη στην οποία το έργο απέκτησε τη μορφή με την οποία ακούγεται συνήθως στις αίθουσες συναυλιών μέχρι σήμερα. Τη φαντασία σε Ρε Λάσονα και Χελ 397 του Wolfgang Amadeus Mozart ερμηνεύει τώρα ο πιανίστας Φαζίλ Σάι.

Αυτή ήταν η φαντασία σε ρε Ελάσσονα και ο 397 του Wolfgang Amadeus Mozart που ακούσαμε από τον πιανίστα Φαζίλ Σάι. Από αυτόν τον κόσμο ελευθερίας, θεατρικότητας και διαρκούς μεταμόρφωσης περνάμε τώρα στη σονάτα έργο 99 με τίτλο «Γενή Χαγιάτ, νέα ζωή» του Φαζίλ Σάι, έργο γραμμένο το 2021 μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Ο ίδιος ο συνθέτης έχει περιγράψει τη σονάτα αυτή ως μία μουσική αποτύπωση της αβεβαιότητας εκείνης της εποχής αλλά και της ανάγκης να αναζητηθεί μία νέα αρχή. Σε διάρκεια περίπου 10 λεπτών, το έργο ξεδιπλώνεται χωρίς διακοπή, συνδυάζοντας έντονο ρυθμό, απότομες εναλλαγές και ήχους που μετατρέπουν το πιάνο σε ένα όργανο σχεδόν κρουστό. Για τον Σάι, η εμπειρία της πανδημίας ήταν κάτι περισσότερο από μία περίοδος παύσης. Ήταν μία ευκαιρία να στραφεί στον εαυτό του και να μετατρέψει αυτή τη σιωπή σε μουσική.

Ο πιανίστας Φαζίλ Σάι ερμήνευσε τη δική του σονάτα, έργο 99, με τίτλο «Γενή Χαγιάτ, νέα ζωή», μια μουσική αφήγηση αισιοδοξίας που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Στο κέντρο της αποψινής μας διαδρομής ήταν οι παραλλαγές Goldberg του Bach, οι οποίες παραμένουν το σημείο αναφοράς. Ένα έργο που σχεδόν τρεις αιώνες μετά τη δημιουργία του εξακολουθεί να ανοίγει χώρο για νέες αναγνώσεις και νέους τρόπους αφήγησης. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης. Νεροζούμι, λέμε πολλές φορές, θέλοντας να περιγράψουμε κάτι άνοστο και χιλοειδές, ενώ όταν είναι και σκουρόχρωμο και μάλλον θολό ως προς τα συστατικά του, αυξάνουμε την ένταση προτιμώντας το μαυροζούμι. Αυτό δεν είναι άλλο από τον θρυλικό μέλανα ζωμό των Λακεδαιμονίων, που έχει μείνει στην ιστορία ως έξοχο παράδειγμα λιτού γεύματος. Σήμερα, όταν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε ένα γεύμα φτωχικό, ακριβώς αυτήν την έκφραση χρησιμοποιούμε. Στην πραγματικότητα, όμως, επρόκειτο για ένα τούρμπο παρασκεύασμα που μετέτρεπε τους υπερασπιστές της Λακεδαίμονος γης, ούτε λίγο ούτε πολύ, σε Σούπερμεν. Εδώ ο τρόπος παρασκευής, τον οποίο αλλιεύσαμε σε εφημερίδα της σύγχρονης Λακωνίας, ενώ με μία σύντομη αναζήτηση στο διαδίκτυο, μπορείτε να τον δείτε και εικονογραφημένο, αφού έχουν διασωθεί αρκετά αγγεία μελανόμορφου και ερυθρόμορφου ρυθμού, που καταγράφουν στην αρχαιότητα ακριβώς αυτή τη διαδικασία ή κάποια στάδια της. Εν αρχή είναι ο χείρος, ένα γουρουνάκι, το οποίο έσφαζαν και με πολύ προσοχή συγκέντρωναν σε ένα δοχείο το αίμα του, έτσι ώστε να μην χαθεί ούτε μία σταγόνα από αυτό. Στη συνέχεια αναμίγνυαν το αίμα με ξύδι για να μην πήξει. Τότε τηγάνιζαν το κρέας μαζί με το λίπος και έριχναν νερό. Όταν άρχιζε να βράζει, έριχναν αργά-αργά κρυθάλευρο και ανακάτευαν, ενώ προσέθεταν σε δόσεις και το αίμα που είχαν αναμίξει με ξύδι. Έβραζαν σε χαμηλή φωτιά, προσθέτοντας νερό, ώστε να παραμένει υδαρές και αραιό. Όταν έπαβε να απορροφά νερό, ήταν έτοιμο για σερβίρισμα. Στους βίους παραλλήλους του Πλουτάρχου και ειδικότερα στον Λυκούργο, ο συγγραφέας αναφέρει ότι στα κοινά συσίτια των ομοίων, όταν σερβιριζόταν ο μέλας ζωμός, οι γυρεότεροι αρκούνταν μόνο στον ζωμό, αποφεύγοντας το κρέας και αφήνοντάς το για τους νέους. Η φήμη δε του γεύματος είχε φτάσει έως τον Πόντο, όπου ένας βασιλιάς, προκειμένου να το γευτεί, προσέλαβε σπαρτιάτη μάγειρο. Όταν όμως το δοκίμασε, απογοητεύθηκε και ο σεφ του εξήγησε ότι το συγκεκριμένο γεύμα για να το απολαύσει κάποιος πρέπει πρώτα να λουστεί στον ευρώτα, εννοώντας προφανώς ότι πρέπει να έχει υποστεί την περιώνυμη σπαρτιατική εκπαίδευση. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης.

A Piece for Rudolf Fritz, σύνθεση του νοτιοαφρικανού κιθαριστή Guy Battery, μια αφιέρωση, μια προσφορά για κάποιον ως προσωπική συνομιλία που εμπεριέχει μελαγχολία, όπως άλλωστε κάθε αφιέρωση που κουβαλά μνήμη. Η συμμετοχή του κιθαριστή William Ackerman προσθέτει ακρίβεια και συγκίνηση, δημιουργώντας το ιδανικό ακουστικό τοπίο για μια μεταφορική κατάβαση χωρίς βιασύνη, είτε αυτή αφορά σε ένταση είτε σε συναίσθημα. Και στη συνέχεια, η Αυστραλιανής καταγωγής Ray Howell και το σχήμα Sunray περιγράφει μια φυσική διαδικασία ύφεσης, μιας βελούδινης ήπιας καταβύθισης, όμοιας με αυτής του φωτός, όταν η μέρα σβήνει. Drone Dawn.

Reduction in the intensity of light. Η μείωση της έντασης του φωτός. Ως τίτλο σύνθεσης του Πολωνού πιανίστα Σεμπάστιαν Ζαβάτσκι, συνοδεία του κουαρτέτου εγχόρδων Budapest Art, γίνεται μεταφορά για την υποχώρηση όχι μόνο της ημέρας, αλλά και της αποδυνάμωσης των εντάσεων, του θορύβου και του βάρους. Ένας χώρος ήρεμης μετάβασης, ένα καταφύγιο όπου η απουσία γίνεται μέρος της ισορροπίας. Ένα τελετουργικό κλείσιμο, όχι από φόβο, αλλά από ανάγκη προστασίας, προτείνει ο Βέλγος Wim Mertens στη σύνθεση με τίτλο «Close Cover». Ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα των Βρυξελών υπό τον Φρέντερικ Ντεβρέζε.

The Secret of the Dead Sea. Η νεκρά θάλασσα με την πυκνότητα και την ακινησία της συμβολίζει έναν τόπο που κρατά τα μυστικά του χρόνου. Ο γαλλοελβετός Έρικ Τρουφάζ, συνοδεία της μπάντας του, αναζήτησε μέσα από τον ήχο της τρομπέτας του να αγγίξει αυτά τα μυστικά. Το βαρύ, ανίποτο φορτίο της ιστορίας, των μύθων και της σιωπής, κάτω από την επιφάνεια, σε μια κατάδυση, σε αόρατους κόσμους, αρχαίγονους, όπου ο χρόνος δεν εξαρτάται από εμάς, δεν σταματά και δεν λανθάνει. A perfect machine at the center of time. Ο χρόνος λειτουργεί ως μηχανή τέλειας ακρίβειας και ο Ισλανδός Γιώχαν Γιώχανσον τον αποτυπώνει με ήχους βαρύς, εσωτερικούς, ως μια δόνηση του σύμπαντος που διαστέλλεται, συστέλλεται και αναπνέει.

Luna Infinity. Το φεγγάρι και το άπειρο. Δύο σύμβολα της κυκλικότητας και της αιωνιότητας, από τη μία το φεγγάρι που αλλάζει φάσεις, δίχως ποτέ να πάβει να υπάρχει, και από την άλλη η έννοια του απείρου που δεν μπορεί να συλληφθεί, αλλά μόνο να υπονοηθεί. Ο Πασκάλ Σουμάχερ, σε συνεργασία με τους Echo Collective, δημιουργεί την αίσθηση ενός ηχοτοπίου που δονείται αδιάκοπα σε παλμό ήσυχο και σε αιώνια αναμονή. Και από την απρόσωπη κοσμική απεραντοσύνη στην επιστροφή στον άνθρωπο και στο εσωτερικό τοπίο του υπαρξιακού φορτίου της σύγκρουσης με το χρόνο, την απώλεια και το ανεπανόρθωτο. This shirt, αυτό το πουκάμισο. Μια φωνή, εύθραυστη, θεατρική, περνά από την παραδοχή στο θρήνο και ξεχύνεται σε ένα άδειο χώρο όπου ένα ρούχο, ριγμένο σε μια καρέκλα, γίνεται το σύμβολο από μινάρι της απουσίας. Ο Jamie McDermott της μπάντας των Irrepressibles χτίζει ένα κλίμα δραματικής, λεπτής μελαγχολίας σε μια εξομολόγηση αδυναμίας, της αιμονικής άρνησης της λύθης, όπου το συναίσθημα γίνεται παράσταση, όχι για το κοινό, αλλά για τον ίδιο του τον εαυτό, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Πακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος προς Κόμπο Αμπέ. Κυριακή 24 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 29 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα, ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ολόχρυσα μελίσια, ολογυρά μου, στο αγέρα τα κρυστάλλινα τα λόγια μεθούν χωρί του νιού της φύσης γάμου. Όσα δει ο μεγάλος Ιρανός σοφ ποιητής του 13ου αιώνα, για τον οποίο λίγα γνωρίζουμε, για τη ζωή του οποίου λίγα γνωρίζουμε. Ήταν από το Σιράζ, λένε πως τα ποίηματά του ήταν σε ένα βαθμό αυτοβιογραφικά. Νομίζω όμως το βαθμό που το μεγαλύτερο μέρος της τέχνης είναι αυτοβιογραφικό. Ταξίδευσε λοιπόν πολύ και έπειτα γυρίζοντας πίσω στο Σιράζ συνέθεσε τα δύο ίσως σπουδαιότερα ποίηματά του, το Μπουστάν και το Τζουλιστάν. Και στον 20ο αιώνα ο Σοράμπτζη συνέθεσε αρκετά νυχτερινά και όπως τα περισσότερα του έργα αρκετά εκτενή. Και παρότι δεν είναι ένα προγραμματικό έργο το νυχτερινό του με τον τίτλο Τζουλιστάν που θα ακούσουμε, είναι σαφώς επηρεασμένο από την ατμόσφαιρα των γραπτών του μεγάλου Ιρανού ποιητή.
2: Gulistan, the Rose Garden, by Kayakovsru Shapurji Sorabji, played by the composer on his Steinway piano and recorded at his home at Corfe Castle in May 1962. Gulistan.

Λιγάκι μόνο την είχες δει μέσα στο Γκιουλιστάν, τα ρόδα να φιλομετρά, πλανήτης ήσουν περαστικός, πήγαινες για τα ξένα. Ακούσαμε φίλοι Σοράμπτζι, έναν χτερινό, εμπνευσμένο από την ποίηση του μεγάλου Ιρανού ποιητή Σάντι. Το δεύτερο σόλο έργο της σημερινής μας εκπομπής δεν είναι για πιάνο, μα βιόλα. Είναι το έργο του Ζορζ Λέντς, το οποίο είναι ένα ομάζ στον Μπετόβεν και ένα σχόλιο για την κόφωση εκείνου και τη μοναξιά. Ήταν ένα έργο γραμμένο για την επέτειο του 2020 του Λούντβιχ, όμως μετά ήρθε ο COVID και την μετα-COVID εποχή, μας γράφει ο συνθέτης, πως ταξίδεψε στην Αυστραλία και ξανάπιασε αυτό το έργο, όμως το είδε διαφορετικά αυτή τη φορά, μια άλλη σιωπή, κάτι είχε αλλάξει. Ήταν η σιωπή του θαυμάσιου νυχτερινού ουρανού της Αυστραλίας.

Αυτός ήταν λοιπόν ο νυχτερινός ουρανός της Αυστραλίας από τον Ζόρζ Λένσια, σόλο βιόλα. Η επιτομή τώρα της έκφρασης των μουσικών αντιθέσεων είναι η μουσική του Άλφρεντ Σνίτκε. Από όπου και αν την πιάσει κανείς δυναμικά εδώ σε αυτά τα έργα, όπως τις σονάτες του για πιάνο, με τις ξαφνικές εκρήξεις, αυτές τις δραματικές αλλαγές ύφους, και από την παιδική μελωδική απλότητα στους ηχητικούς, στους αρμονικούς όγκους, σειραϊσμός, μοντάρ, τονικότητα κτλ. Η τρίτη σονάτα του για πιάνο είναι η σημαντικότερη εκ των τριών, με αυτό το πολύ όμορφο, απόλυτα αραιή ύμφανση στην αρχή, στην εισαγωγή, η οποία μας οδηγεί σε ένα κοράλ και από εκεί και πέρα χτίζεται ένας καθεδρικός ναός.

Άλφρεντ Σνίτκε, λοιπόν, τρίτη σονάτα για πιάνο με τον Μπόρις Μπέρμαν. Και όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα κλείσουμε, θα επιστρέψουμε στον Κχάι Χοσρού Σοράμπτζι. Ένα νυχτερινό απόσπασμα από τη δεύτερη τοκάτα του. Ραδινές αρμονίες Γιώργος Κωνσταντίνου και Γαβρίλη Ρεμούνδος για το τρίτο. Να είστε καλά.

ξεκινήσαμε σήμερα με την Σάρα Πάκμαν, που είναι λαϊκή μουσικός. Βασίζεται πάνω στη δημοτική μουσική της Σουηδίας. Είναι συνθέτρια, βιολινίστρια και παιδί ιερέα εδώ και 3 γενιές, παρακαλώ. Το πρώτο της άλμπουμ, με τίτλο Sarah Parkman Skog, το δάσος δηλαδή της Sarah Parkman, το οποίο πέσπασε στη Σουηδία διθυραμβικές κριτικές, κυκλοφόρησε το 2016. Με τη μουσική να περιγράφεται ως ένας ιστός ποίησης, μονοπατιών, χωματόδρομων στην ουσία, synthesizer της δεκαετίας του 80, ονείρων του δάσους, κεραίοντων βιολιών. Το 2017 ανακηρύχθησε καλλιτέχνη της χρονιάς στον Γκαλά Λαϊκής και Παγκόσμιας Μουσικής στο Βόρα, όταν το άλμπουμ της κέρδισε το βραβείο εκείνης της χρονιάς. Έλαβε βραβείο ακτιβιστρίας από τη Σουηδική Εταιρεία Τραγουδοποιών, Συνθετών και Συγγραφέων. Και το Vesper πήρε το όνομά της από τη λατινική λέξη για τις βραδινές προσευχές. Το εντυπωσιακό είναι ότι το τελευταίο άλμπουμ συνεργάζεται με κορυφαίους μουσικούς της Σκανδιναβίας και της Σουηδίας, ειδικά της δημοτικής παράδοσης. Είναι σαν να ήρθε να έκανε μια ένεση, ένα εμβόλιο στη δημοτική μουσική της Σουηδίας. Γιατί αυτές οι ψαλμωδίες σαν να πηγάζουν από την ορθόδοξη πίστη και διαδρομή, τα οποία βέβαια μπολιάζουν αντίστοιχα τη Σκανδιναβία και τη μουσική της δημοτικής παράδοσης, πάντα εννοώ.

αν είναι κάποια μουσικά έργα τα οποία μας εξετάζουν, μας δημιουργούν απορίες και πολύ ενδιαφέρον, είναι κάτι τέτοιες δουλειές. Σάρα Μπάρκμαν έκανε ένα δημιούργημα στη σύγχρονη μουσική σκηνή της δημοτικής παράδοσης. Η ίδια λέει είναι ένα άλμπουμ για εσωτερικά δωμάτια, αμφιβολίες, αλλά και ριζοσπαστικότητα δίπλα στην πίστη σε κάτι. Έχω εμπνευστεί από κείμενα των Gage Hammer και Johannes Anyuru, δύο θρησκευτικοί στοχαστές που αφήνουν την πίστη τους να έχει νόημα, αλλά και να είναι όπλο. Όπλο ενάντια στον καπιταλισμό, την καταστροφή του περιβάλλοντος, αλλά και τον κινησμό, τον σημερινό, που κυριαρχεί. Jag måste lindas och skötas med dem så att du inte ens en konung börjar sin tillvaro.

0: tidsåldernas början och slut och förlopp, solhöjdernas växlingar och årstidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och vilddjurens lynner, andarnas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter, allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt, och i visheten bor en ande som är förnuftig och helig, ensam i sitt slag, mångfaldig till formen, tunnlet rörlig, klarsyn, ogrumlad, tydlig och kränkbar, vän till det goda, skarpsinnig, oemotståndlig, välgörande människor, vänlig, fast och rubblig, bekymmersfri, allsmäktig och med uppsikt överallt, den genomströmmar alla andra som är av förnuftiga, rena och av den tunnaste materia, för ingenting är så rörligt som vishetens rörelse, och sin renhet dränger hon in i alla dess delar, i alla dess delar, hon är ett utflöde från Guds makt.
1: Προσπάθησα να μεταφράσω λίγο, αλλά μετά από μερικές στροφές το εγκατέλειψα. Είναι έργο ζωής να προσπαθήσεις να μεταφράσεις, να προσεγγίσεις τα στιχάκια, το λόγο της Pac-Man. Μέσα από το άλμπουμ Vesper, η Σάρα σκάβει στο χώμα που στέκονταν οι πρόγονοι, οι πατέρες της, οι οποίοι ήταν κοντά στην εκκλησία, όπως είπα νωρίτερα. Τρεις κληρικοί, μπαμπάς, παππούς και προπάππους. Ο χριστιανισμός υπάρχει στην οικογένεια Πάρκμαν εδώ και αρκετές γενιές, όπως ακριβώς όμως και ο σοσιαλισμός. Εδώ η πολιτιστική καθώς και η μουσική κληρονομιά εξερευνώνται και ερμηνεύονται μέσα παραμορφωμένα πεντάλ όργανα, χοροδίες και μινιλισματισμό, αλλά και αιώνιες πόλσκας, που μεγάλωσε βέβαια στις φιέστες της περιοχής που μεγάλωσε η Σάρα, αλλά και ο μπαμπάς, ο παππούς και ο προπάππος. Περισσότερο με ενδιαφέρει να παρουσιάσω σε αυτήν την εκπομπή το γαρνίρισμα που κάνει, το καλλιτεχνικό, το μουσικό, η Σάρα Πάρκμαν. Σκάει σαν μια μικρή καλλιτεχνική βόμβα στα καλλιτεχνικά δρόμενα της Σκανδιναβίας. Στον πρώτο δίσκο πάντα αφουγκράζονταν εκεί πάνω. Στο δεύτερο έδειξαν σαφή προτεραιότητα η μεγάλη μουσική της Σκανδιναβίας και ειδικά της Σουηδίας να την πλαισιώσουν, να την αγκαλιάσουν, να την πλησιάσουν, τέλος πάντων. Το κομμάτι που ακούμε λέγεται «Σοφία του Σολομώντα».

το έργο της δεν με ξενίζει ότι δημιουργείται στη Σκανδιναβία Σουηδία, παρόλο που αυτή έχει την παράδοση, την εκκλησιαστική, μέσα στο αίμα της, πως είπα, τρεις γενιές κληρική. Το ερώτημα είναι και απορία, θα μπορούσε ένα τέτοιο έργο να βγει, που να αγγίξει τους πιστούς, τέλος πάντων, στην υπόλοιπη Ευρώπη ή Βόρειο Εμισφαίριο, με ακούσματα νέα, όχι της ορθόδοξης μας πίστης, όχι με τον κανόνα του Βυζαντίου. Ώρες-ώρες η μουσική στο βάθος μπορεί να θυμίζει ενορχιστρώσεις να σου φέρουν το μυαλό του Βαγγέλη Παπαθανασίου, σε άτεχνο βέβαια στυλ.

Σβάρτα Τρόντεν, ειδοποιός. Κλωστή ή μαύρη, που περνάει μέσα από τη ζωή μας, από αυτά που γίνονται.

Η αποθέωση, η απίθμενη προσέγγιση του Βαγγέλη Παπαθανασίου πάνω στη δύναμη του βοριά στην ελληνική φύση και ψυχή. Με τα synthesizer δεν μπορούσε να κάνει κάποιος πιο σωστή εφαρμογή του μινιμαλισμού του ελληνικού στη σύγχρονη εποχή. Ένα έργο που ήρθε δεκαετία του 70 και μένει στέκει ακλόνητο έτσι, σαν ένας βράχος στην τέχνη και στην ποίηση τη σύγχρονη. Ας προσέξουμε εδώ, δεν το βάζω αυτό το κομμάτι, δεν το προσφέρω για να συγκρίνω καλλιτέχνες, προς Θεού. Αλλά είναι άλλες εποχές. Η Κρίστη Στασινοπούλου, η οποία υπηρέτησε για μια χρονιά τη Eurovision της Ελλάδας, παρά με τον Στάθη Καλυβιώτη, δημιούργησαν ένα άλλο ωραίο κοίταγμα της νερατζούλας στον κήπο μας, στον αιώνιο κήπο. Η παράδοση σε διαφορετική εκδοχή.

Τονίζω ακόμα μια φορά, δεν τίθεται θέμα σύγκρισης της σύνθεσης του Στάθη Καλυβιώτη και της Κρίσης Στασινοπούλου με αυτή του Βαγγέλη. Α, μην πάμε μακριά. Δύο νερατζούλες μικρές, αν πάνε να τις φυτέψεις στο χωράφι σου. Σκεφτείτε, σπάνια να μοιάζουν η μία στην άλλη. Ανάλογα το χώμα που θα βρούνε, θα μεγαλώσουνε, θα φουντώσουνε και θα αναρωτιέσαι μερικές φορές, μα τις φύτεψα μαζί, ταυτόχρονα. Γιατί είναι διαφορετικές? Και από την νερατζούλα πάμε στον Άνω Έγκελαντ. Ψαλμός 486.

Ψαλμός 486. Ψαλμός 486. Όνων Έγγελαντ και Μίκαελ Μάριν. Οι οποίοι συνεχίζουν εδώ πέρα. Ήταν ένα σαββατιάτικο απόγευμα, ελεύθερη απόδοση του De Warenlerda Aften.

η άγνοια, η ημιμάθεια πολλές φορές μπορεί να μας σπρώχνουν σε συγκρίσεις άστοχες. Πρώτη φορά που άκουσα τις συνθέσεις των όνων Έγκελαντ, νόμιζα ότι πρέπει να έχει θητεύσει μουσικά, καλλιτεχνικά στην Κρήτη ή στα ελληνικά νησιά, παρέα με τον βιολιστή Μίκαελ Μάριν. Λάθος. Νότια Νορβηγία. Παράδοσή της. Πόσα πράγματα μοιάζουν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και δεν τα ξέρουμε. Δεν τα φέραμε κοντά. Ή να μείνουν εκεί που είναι, αλλά να ξέρουμε την ύπαρξή τους τέλος πάντων. Στο επανειδήν, στο επανειδήν. Φαρβέλ, φαρβέλ. Τελευταίο κομμάτι του όνων Έγκελαντ σε αυτή εδώ την εκπομπή.

από την υπέροχη δημοτική παράδοση της νότιας σου Νορβηγίας, το μέρος που αποκαλείται Agder. Όνον Έγκελαντ, συνθέτης, και Μίκαελ Μαρίν στο βιολί. Φαρβέλ, φαρβέλ, στο επανειδήν, αντίο. Και από εκεί ερχόμαστε πίστρο στην Ελλάδα. Λοιπόν, Γιώργος Δούσος, ο οποίος έγραψε «Τα άτομα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τον πόνο και την αρρώστια έχουν τεράστια δύναμη μέσα τους και παράλληλα έχουν κουραστεί να τους το λένε βέβαια. Φοβόμαστε την αρρώστια, που είναι ένας τρομερά μοναχικός δρόμος, αρκετά σκληρός. Δεν χρειάζεται λύπηση όμως. Προσπάθησα να την προσεγγίσω από μια άλλη οπτική γωνιά σε αυτή εδώ τη δουλειά μου. Λούπους, ο λύκος. Πικρή διαπίστωση της καθημερινότητας που μοιράζεται με τη σύζυγό, τη Μαρίσα, στο σπίτι και τις δυσκολίες που βιώνει. Προσπάθησε να αποτυπώσει κάποια συναισθήματα και να περιγράψει κάποιες στιγμές και τον τρόπο που επηρεάζουν τη ζωή τους. Δεν προσπάθησα να μιλήσω εκ μέρους της, ούτε να προκαλέσω συγκίνηση και λύπηση. Τα άτομα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τον πόνο και την αρρώστια έχουν τεράστια δύναμη.

σύμμυση, το ακρόνυμο της ασθένειας lupus, λύκος, αποδίδεται τόσο ωραία στα αγγλικά με τις λέξεις love under pain upon suffering. Και πόσο αληθινό είναι. Συστηματικός ερυθυματώδης λύκος είναι η αυτοάνωση φλεγμονώδης νόσος, όπου το ανοσοποιητικό σύστημα τρελαίνεται, επιτίθεται λανθασμένα στους υγιείς ιστούς και τα όργανά μας. Το 90% αυτών προσβάλλονται είναι γυναίκες. Επηρεάζει διάφορα συστήματα, όπως το δέρμα, αρθρώσεις, νεφρά, εγκέφαλο, καρδιά, αλλά και πνεύμονες. Και αυτή είναι μια υπέροχη μουσική πράξη, το λούπους του Γιώργου Δούσου. Εκδόθηκε το 2025.

Γιώργος Δούσος, κλαρινετίστας, αλλά κάνει τις δικές του πτήσεις εδώ με το φλάουτό του. Ήταν το brain fog, μια ομιχλώδης κατάσταση του μυαλού. Και ένα τελευταίο κομμάτι από αυτό το δίσκο. Restless.

από τις υπέροχες δουλειές που κυκλοφόρησαν την περασμένη χρονιά. Λούπους, του φλαουτίστα εδώ, Γιώργου Δούσου. Και από τον ελληνικό χώρο, πάμε στη Ρωσία, στο Λουντίνοβο, είναι η περιοχή Καλούγκα. Εκεί φίτησε και αποφίτησε ο Αλεξάνδερ Μουραβιέφ. Νικητής πολύ άριθμων διαγωνισμών, σε υποψηφιότητες για σολοκόντραμπάσο, σολομπάσο κιθάρα, σύνθεση.

απόφοιτος της Ρωσικής Μουσικής Ακαδημίας The Gneshins με καθηγητή τον κύριο Μπέλσκι. Συνθέτης, ερμηνευτής των δικών του συνθέσεων για σόλο κοντραμπάσο, όπως εδώ που ακούσαμε, και μπάσο κιθάρα. Στον αστερισμό όμως του μπάσου έρχεται και ο επόμενος, τελευταίος επισκέπτης, Καμ Μεσλιέν, από τη Γαλλία.

ένας κοντραμπασίστας που συνόδευσε και τον Robert Plant αλλά και μεγάλους τζαζίστες. Το σχήμα του πάντα μας προκαλούσε θαυμασμό. Στους περίφημους λόγιο. Cam Meslien. Τον παλιό συνεργάτη του Archie Shepp. Cam Meslien, σας χαιρετούμε. Ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Χαιρετούμε και όπως πάντα λέμε προσέχετε. Προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά πάντα προσέχετε και αυτούς που είναι δίπλα σας. Το αξίζουνε.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροάτες του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που είναι στο μικρόφωνο. Με την Ουγγρική ραψοδία αριθμός 6 του Franz Liszt θα ξεκινήσει το σημερινό μας νοτούρνο. Ερμηνεύει ο Ούγγρος πιανίστας και καθηγητής στην Ακαδημία Liszt, Ζένου Ζάντου.

Ο Ούγγρος πιανίστας Ζένο Ζάντο ερμήνευσε την έκτη Ουγγρική ραψοδία του Φραντς Λίστ. Ένας από τους συνθέτες που διέπρεψαν στην Αγγλία στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα ήταν ο Ιταλός ομποίστας και συνθέτης Τζουζέπε Σαμαρτίνι. Το σύνολο Europa Galante, υπό τη διεύθυνση του Φάμπιο Μπιόντι, ερμηνεύει τη συμφωνία του σε φα μείζωνα.

Από ηχογράφηση συναυλίας του 2004 στην Νορβηγία ακούσαμε τη συμφωνία σε φα μίζωνα του Τζουζέπε Σαμαρτίνι που ερμήνευσε το σύνολο Europa Galante υπό τη διεύθυνση του Φάμπιο Μπιόντι. Χοροδιακή μουσική για τη συνέχεια. Οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Στίβεν Κλίομπουρη ερμηνεύουν το Four Squared για καπέλα χοροδία του John Cage.

Οι BBC Singers, υπό τη διεύθυνση του Στίβεν Κλίομπουρι, ερμήνευσαν το Four Squared για ακαπέλα χοροδία του John Cage. Ο Λουντμίλ Αγγέλοφ είναι ένας από τους σημαντικότερους πιανίστες της Βουλγαρίας και έχει πλούσια δισκογραφική και συναυλιακή δραστηριότητα. Από ηχογράφηση του 1998 τον ακούμε να ερμηνεύει το Ρόντο, έργο 1 σε ντο ελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν.

Ο πιανίστας Λουντμίλα Αγγέλοφ ερμήνευσε το Ρόντο, έργο 1 σε ντο ελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν. Πίσω στην παρόκα εποχή τώρα για να ακούσουμε μουσική ενός Τσέχου συνθέτη που πιθανότατα να ήταν μαθητής του Βιβάλντι, του Φράντι Τσέκ Γίρανεκ. Ακούμε το κοντσέρτο του για φαγκότο σε σολ ελάσσονα που ερμηνεύει ο φαγκωτίστας Σέρτζιο Ατζολίνι μαζί με το σύνολο Collegium Marianum.

ο φαγωτίστας Σέρτζιο Ατζολίνι μαζί με το σύνολο Collegium Marianum ερμήνευσαν το κοντσέρτο για φαγκότο σε σόλε λάσονα του Τσέχου μπαρόκ συνθέτη Φράντιτσεκ Γίρανεκ. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με μουσική του ελληνικής καταγωγής Κροάτη μουσουργού και μαέστρου Μπόρις Παπαντόπουλο, του Κροάτη Μότσαρτ όπως είναι ένα από τα προσωνύμια του, και αυτό γιατί συνέθεσε περισσότερα από 500 έργα σε όλες τις κατηγορίες, με κλασικούς αλλά και με ασυνήθιστους συνδυασμούς οργάνων και σε όλες σχεδόν τις μουσικές τεχνοτροπίες, ενώ επηρέασε, όπως και ο Μότσαρτ, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο Κροάτη συνθέτη, όχι μόνο τους επόμενους στη χώρα του, αλλά και γενικότερα στα Βαλκάνια. Οι τρεις σπουδές για άρπα που θα ακούσουμε τώρα είναι αφιερωμένες σε μια σπουδαία αρπίστα της εποχής, την Μπράνκα Γιανγιάνικ Μαγντάλεβιτς, η οποία και ερμηνεύει στην ηχογράφηση που θα ακούσουμε.

Η αρπίστα Μπράνκα Γιανγιάννικ Μαγδάλεβιτς ερμήνευσε τις τρεις σπουδές για άρπα του Μπόρις Παπαντόπουλο, μία σύνθεση αφιερωμένη στην ίδια. Ο Μότσαρτ υπήρξε από τους πρώτους συνθέτες που έδωσαν στο κλαρινέτο μία θέση στην ορχήστρα, αλλά και το ανέδειξε ως σολιστικό όργανο. Το κουιντέτο για κλαρινέτο και έγχορδα Κέχελ 581 που θα ακούσουμε, το έγραψε ο Μότσαρτ το 1789 για έναν σπουδαίο κλαρινετίστα της εποχής του, τον Άντον Στάντλερ, και είναι το μόνο ολοκληρωμένο κουιντέτο με κλαρινέτο, ένα από τα πρώτα και πιο γνωστά έργα του για αυτό το όργανο, ενώ παραμένει το πιο αγαπητό μέχρι και σήμερα.

ο κλαρινετίστας Αντρζέι Τσεπλίνσκι και το Βασιλικό Κουαρτέτο Εγχόρδων ερμήνευσαν το Κουιντέτο για κλαρινέτο και έγχορδα Καχελ 581 του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα φτάσει στο τέλος του με τη Συμφωνιέτα για Ορχήστρα του Φρανσίς Πουλέγκ, που ερμηνεύει η Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι.

0: Αυτή ήταν η συμφωνιέτα για ορχήστρα του Φρανσίς Πουλέγκ, που ερμήνευσε η ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η αφορμή για τη σύνθεση του μεγαλειώδους έργου που θα ακούσουμε στη συνέχεια του σημερινού μας νυχτερινού προγράμματος ήταν δύο θάνατοι, του Ροσίνη και αργότερα του Αλεσάντρο Μαντζόνι, που υπήρξε συγγραφέας σύμβολο για την Ιταλική Επανάσταση. Και ήταν ο Τζουζέπε Βέρντι που αποφάσισε να μελοποιήσει την νεκρόσιμη ακολουθία της Καθολικής Εκκλησίας και να συνθέσει ένα έργο οπερατικών διαστάσεων με άριες και χοροδιακά μοναδικής ομορφιάς και δραματικότητας. Η πρώτη παρουσίαση της λειτουργίας έγινε στην Εκκλησία Σαν Μάρκο στο Μιλάνο στις 22 Μαΐου του 1874, στην πρώτη επέτειο του θανάτου του ποιητή. Διεύθυνε ο ίδιος ο συνθέτης και σολίστ ήταν διάσημη μονοδή της εποχής και έγινε αμέσως μεγάλη επιτυχία. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το Ρέκβιεμ του Τζουζέπε Βέρντι με τη Φιλαρμονική Χοροδία και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα.